0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
4: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
0: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς σήμερα. Καλημέρα σας, My Radio 104,6 και Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο 6 και 21. Δεν το αργήσαμε πάρα πολύ.
1: Όχι, καλά είμαστε.
0: Εντός πλαισίου τώρα, ναι, του φετινού του κανονικού μας.
1: Μόνο εντός πλαισίου λειτουργούμε. Δεν βγαίνουμε έξω από τις γραμμές.
0: Ναι, δεν βγαίνουμε έξω από τις γραμμές. Okay. Πέρασα εγώ τώρα ερχόμενος. Αυτή ήταν η δική μου μικρή καθυστέρηση, θα μου πείτε κι εσείς φίλες. Πέρασα να βάλω βενζίνη τώρα το πρωί. Μου λέει το γνωστό, αν είναι με κάρτα, ελάτε μέσα να πληρώσετε. Λέω, μην εκνευριστείς, 30 δευτερόλεπτα είναι, ρε παιδί μου, λυσάμε πια κι εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλες φορές που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, εκνευρίζομαι. Σήμερα μπόρεσα και το διαχειρίστηκα.
1: Ισχύει, γιατί μας τη σπάει τόσο πολύ.
0: Έλατε, δεν είναι και κάτι τρομερό να πεις, εκτός πια και μπεις μέσα και δεις μια ουρά να περιμένουν άλλοι τέσσερις.
1: Ναι, που δεν συμβαίνει.
0: Δεν συμβαίνει εύκολα.
1: Ουρά τώρα για βενζίνη ούτε καν στο μεταξύ.
0: Φτάνω στο ταμείο. Περνάω την κάρτα μου και όχι καρτούλα, γιατί έχω μάθει ότι εκνευρίζει κόσμο το καρτούλα. Οπότε περνάω την κάρτα μου, πληρώνω τι καλά και μου λέει, μήπως πεινάτε, έχω και ένα hot dog. Έφαγα δύο, μου λέει, εγώ όλη τη νύχτα. Λέω, είσαι το βραδινός. Ναι, έφαγα δύο, μου λέει, εγώ όλη τη νύχτα. Και τώρα μου έχει μείνει άλλο ένα, δεν μπορώ να πετάξω φαΐ. Ήταν εντωμεταξύ ο τύπος ακριβώς σαν εμένα τον έκοψα. 30 κιλά και άλλα 30 τα κόκαλα, σύνολο 60 να γράφει ζυγαριά. Ναι. Και τρώω δύο βόδια ολόκληρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η μισητή φάρα.
0: Εμείς, ναι, είμαστε εμείς.
1: Το πήρες.
0: Δεν το πήρα. Λέω, εντάξει, λέω, τώρα μόλις έχω ξυπνήσει με τον καφέ, τον κράταγα κιόλας ευτυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε. Δεν το πήρα γιατί έχω φέρει τα τοστάκια μου. Αλλιώς, σε μια ωρίτσα το hot dog και εγώ.
1: Αυτός προσπαθεί να το πασάρει το hot dog τώρα. Σου λέει. Λες να το προσφέρεις στον καθένα ή να είδε κάτι ξεχωριστό σε σένα και να σου είπε θέλεις το hot dog μου.
0: Να ήταν φλερτ και εγώ έμεινα με τον καφέ στο χέρι.
1: Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου, τώρα δεν μου φαίνεται κάτι που το προτείνεις στον καθένα που έρχεται στο μαγαζί σου.
0: Δεν ήμουν έτοιμος πρωί-πρωί, να ξέρεις, και δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μύριζε και η βενζίνη, τώρα τι να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Δεν μύριζε.
0: Όχι.
1: Mm.
0: Και τώρα σκέφτομαι. Υπήρχε hot dog.
1: Υπήρχε
0: hot dog.
1: Ήταν μια πολύ ωραία μεταφορά. Έχω φάει δύο όλο το βράδυ και μου έχει περισσέψει ένα.
0: Να σου πω και κάτι όμως, ρε Κάθριν. Άμα ήταν μεταφορά, λάθος, γιατί εν πάση περιπτώσει είσαι βενζινάς. Πες κάτι για τη Μάνικα. Είσαι στο πεδίο σου.
1: Θέλουμε λίγο δημιουργικότητα.
0: Μα θέλετε. Όχι, πιστεύω, ήταν πραγματική προσφορά φαγητού. Γιατί μου το είπε ο άνθρωπος. Μου λέει, ρε αδερφέ, μου λέει, έχω φάει εγώ 2-3 όλο το βράδυ και δεν μου πάει τώρα να πετάξω φαΐ. Τους ξέρουμε αυτοί. Υπάρχουν. Ο Δημήτρης μας εδώ, υπάρχει περίπτωση να πετάξει φαΐ. Θα ξύσουμε λίγο τη μούχλα, θα το επεξεργαστούμε. Ναι. Θα το μετατρέψει σε κάτι άλλο.
1: Zero waste θα τους λέμε αυτούς.
0: Ναι, zero waste.
1: Zero waste.
0: Θα χρειαστεί zero waste. Το zero waste. Θα χρειαστεί. Οπότε και εσείς, Μάπες, αν έχετε να μας προτείνετε έτσι διάφορες zero waste λύσεις που κάνετε, κάτι, ρε παιδί μου, που δεν το πετάτε με τίποτα. Δεν πάει να τελείωσε, δεν πάει να αχρίστεψε, να μην χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά. Εσείς το έχετε εκεί και το κρατάτε.
1: Να μην μπορούμε τη γιαγιούλα μου να τη συμβουλευτούμε, που είναι master σε αυτά, τύπου παίρνει το χαρτί κουζίνα στο κομμάτι, κόβει το μισό.
0: Ναι.
1: Και άμα έχει σκουπίσει λίγο νεράκι, έχει μαζέψει ψίχουλα, το τεινάζει και μπορεί να το απλώσει κιόλα.
0: Φύγε!
1: Έκανε σπίτι όμως η γιαγιά μου τώρα.
0: Χτίσανε σπίτια.
1: Τη δεκαετία του 60 και 70.
0: Σπίτια. Ναι. Για πες κανένα άλλο. Ας πούμε, εγώ ξέρω πολλά που κάνουν οι άνθρωποι στα νησιά που δεν έχει νερό και
1: ναι.
0: Έρχονται και αγοράζουν και έχουν τις δεξαμενές κλπ. Στη Μύκονο, εγώ το ξέρω, ας πούμε, που έχουν θέμα. Μία φίλη μου από αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, διάφορες μικροδουλειές, όχι πλησίματα πιάτων και τέτοια, κρατάει και ρίχνει και στον κήπο της το νερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό. Ένας φίλος μου που μένει στη Λίμνο και έχει κήπο, μικρότερός μου στο μεταξύ, αλλά το έχει ζήσει έτσι τώρα, έχει βαρέλια. Για να κρατάει το βρόχινο, γιατί βάζει μαρούλια, ντομάτες, βάζει διάφορα, οπότε τα μαζεύουν. Αλλά αυτό είναι σύνηθες, εάν έχεις κήπο, να παίρνεις μεγάλα βαρέλια να μαζεύεις νερό. Τώρα έτσι σε πιο αστικό περιβάλλον,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, με το φαγητό επίσης κάνει πολλά η γιαγιά μου. Δηλαδή θα πάρει ένα ψωμί, επειδή είναι και μόνη της,
0: ναι.
1: θα κρατήσει μια-δυο φέτες, το άλλο κατάψυξη και μετά λίγο-λίγο.
0: Έχει πρόγραμμα, Θανάση, γιαγιά.
1: Ναι,
2: καλημέρα, καλημέρα. Με συγχωρείτε που άρχισα, παιδί, ήταν ένα θέμα πάρκινγκ και καφέ. Θα σας τα πω τώρα.
1: Ναι, φέρετε πολύ.
0: Είμαστε εξάλλου σε αυτό το σημείο που λέμε τους μικρούς λόγους της πρωινής καθυστέρησης. Δεν είσαι μέσα.
2: Και εγώ έχω πάντως χαστό κολπάκι.
0: Zero waste.
2: Βέβαια. Τάσο, αν με ακούς, καλημέρα, αδερφέ, έχουμε να πούμε χρόνια. Έναν ηλεκτρολόγο είχαμε, παιδιά, το Τάσο, τρομερό. Στα open party τα ανοιχτά, όταν δεν είχαμε ρεύμα, μας τράβαγε πάντα από το καφάο. Πώς το έκανε, τρομερό zero waste.
0: Όχι, δεν είναι zero waste αυτό, είναι waste αλουνού. Όχι, θέλουμε
2: Βασιλική,
0: κάτι να είναι zero.
2: Καλημέρα.
1: Zero, ναι.
2: Καλημέρα, Βασιλικούλα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι. Πρώτα σε τέτοια κόλπα τύπου πειράζουμε τα ρολόγια, τα πιτσικάρουμε για να μην μετράνε και τέτοια.
2: Εσύ.
1: Τις τακτικές δεν ξέρω να τις εφαρμόζω.
2: Κάθομαι πάνω από το κορίτσι και τη λέω: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φέρνω το εσπρέσο γλυκό.
0: Ναι.
2: Μου λέει: βεβαίως.
1: Δεν έχω ζάχαρη.
2: Λέω: πολύ γλυκό. Μου λέει: πολύ γλυκό θα είναι. Βάζει μια μισή κουταλιά. Της λέω: βάλε άλλη μία. Είναι πρωί. Μου λέει: δεν θα πίνετε, μου κάνει είδος. Δεν θα πίνετε. Και λέω: δεν πειράζει. Βάλε εσύ. Το θέλω. Πελάτης, καλημέρα της κάνω. Μου κάνει ειδικό του καφέ. Καλημέρα. Δεν θα πίνετε. Άκου, θράσος το 20χρονο. Λέω: άντε, ας το ακούσω. Λέει: τώρα πολύ πρωί έχω αργήσει κιόλας. Ρουφάω την πρώτη τζούρα. Τι είναι ρε φίλε, σκέτος, σκετομέτριος. Εγώ τώρα τι να κάνω, μου λες, τι να κάνω, που δεν άκουσε τη γέρικη Αλεπού για άλλη μια φορά το μικρό αλεπουδάκι και δεν ξέρει. Δεν ξέρει το πολύ γλυκό, μανιέτσα μου, είναι τρεις κουταλιές, δεν είναι μια μισή.
1: Αυτή είναι η νέα γενιά, μπαρίστα.
2: Μπαρίστα.
1: Η μπαρίστα είναι ειδική στον καφέ.
2: Μπαρίστα
1: είναι που σου λένε, ξέρω εγώ, ποιο απικιλία καφέ θέλεις. Θέλεις την Αιθιόπια, θες την άλλη που έχει επίγευση από ξηρούς καρπούς.
0: Κάθεσαι εσύ σαν το λαλάκα, λες ποια θες. Ανοίγουν το σιρτάρι που έχουν ένα καφέ, σου βάζουν μέσα. Τελειώνει το θέμα.
2: Απολάρισα, πάρτο.
0: Τα μάθαμε τα κόλπα σας. Μην με κοιτάς εμένα έτσι.
1: Καλά λες. Έχουμε τη μάστερ να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ζητήσω μισό decaf και μισό κανονικό, υπάρχει περίπτωση να το πάρω?
2: Όχι.
0: Πώς είναι το μισό-μισό? Εννοείς ένα και ένα.
1: Ναι, να μην είναι τίγκα καφέινη. Όχι.
0: Α, στον ίδιο καφέ.
1: Ναι, στη δόση να είναι μισό decaf και μισό κανονικό.
3: Εγώ ζυγίζω, α πούμε. Αυτοί που ζυγίζουν τα γραμμάρια, ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Την ώρα.
0: Ναι, ναι, είναι και την ώρα. Εγώ πάντως αυτό που κοιτάω πάντα με μισό μάτι σχεδόν, βάζω χεράκι και σκαρφαλώνω πάνω από το πάσο να δω, είναι όταν ζητήσω, ας πούμε, ένα φρέντο μέτριο και ένα φρέντο μέτριο μαύρη. Σας κοιτάω μέσα στα μάτια και στα χέρια, αλήτες, ξέρω πολύ καλά τι κάνετε.
2: Βασίλη, μια ερώτηση.
1: Ισχύει.
0: Γι' αυτό συγγνώμη, και αν με κανένα φίλο μου πάω και μου πει ένα μέτριο, θα του πω δεν σε πειράζει να είναι μαύρη. Για να είμαστε σίγουροι. Καλά, ότι εγώ θα ζητήσω δύο μαύροι.
1: Ναι, ρε, εσύ δεν παίζει να κάτσουν να το ξεχωρίσουν.
2: Βασίλη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πού είναι το βενζινάδικο που δίνει τα hot dog?
0: Λοιπόν, το βενζινάδικο, παιδιά, είναι το πρώτο που θα συναντήσετε στη Συγκρού κατεβαίνοντας από στήλες Ολυμπίου 2, σε αυτό το γνωστό εκεί.
2: Α, το μεγάλο.
0: Το κόκκι, ξέρει, είναι μόνο. Δίπλα εκεί στα κομμωτήρια. Αν δεν το πήρε κάποιο, περάστε. Εγώ, εντάξει, δεν έβαλα καμία τρομερή ποσότητα. 40 ευρώ χρειαζόμουν, αυτά έβαλα. Δεν ξέρω, μήπως από τα 30 και πάνω το προσφέρει.
2: Okay,
0: μην περάσετε δηλαδή με κανένα παπί τώρα 2 ευρώ να φάτε το hot dog του ανθρώπου.
1: Με 2 ευρώ δεν έφαγε κανείς.
2: Κέτσα μουσταρδά.
0: Κέρασμα ήτανε, Βασιλική, ναι!
1: Εσύ νόμιζες ότι του το πούλησε?
2: Όχι, ρε, του το χάρισε, ρε, δεν άκουσες τι.
0: Λες να μου το παίρνεις την κάρτα. Τα κάνουν αυτά κάποια φορά. Και καλά προσφορούλα, αλλά το βλέπεις μετά στην απόδειξη. Να τα κοιτάτε αυτά. Καλημέρα να πούμε εδώ και στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος λέει: και εμένα η μάνα μου το ψωμί δεν το πέταγε και το έκανε αυγόφετες. Αλλά και πώς να φας αυγόφετες?
2: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, αποθήκευση πάντα, πει, σα άκουσα, το κάνεις με τον παξιμαδό σκονή, έτσι μου την έμαθε η γιαγιά μου, και το βάζεις κατάψυξη. Μετά χρησιμοποιείς για κεφτέδες, μπιφτέκια.
0: Ναι, αυτό κάνουν πολλά τέτοια. Πάρα πολλά. Το νούμερο ένα με το zero waste, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι που ξέρουν πώς να μαγειρεύουν τα πάντα. Παίρνει ένα κολοκυθάκι και σου βγάζει από το γύρω-γύρω αυτό, από μέσα εκεί, από τον ανθό το άλλο.
2: Εγώ φτιάχνω ζωμούς, ας πούμε, και τους έχω πάντα στην κατάψυξη.
1: Ναι,
0: τι ζωμό θα βρούμε τώρα στην κατάψυξη σου σήμερα? Ένα μοχίτο, λέει, σε παγάκια.
2: Θα σου πω.
1: Ζωμό από παϊδάκια.
2: Έχει μείνει βοδινό.
0: Ωραία.
2: Έχει τη βοδινό, λαχανικών, ψαρικών έχω.
0: Το ψαρικό το φοβάμαι.
1: Αυτά τα βάζεις σε θήκες, ας πούμε, για παγάκια και τα έχεις μικρά κυβάκια?
2: Όχι, έχω πάρει κάτι ειδικά δοχιάκια σιλικόνης μικρά, τα οποία είναι για αποθήκευση για σάλτσες και.
0: Ναι, σαν σακουλάκια κάπως.
2: Ναι, και ζωμούς. Και τα έχω όλα εκεί, έχω γράψει απ' έξω, ημερομηνία, ξέρω.
1: Ναι.
2: Και έτσι έχω και τα μυρωδικά μου.
1: Μου αρέσουν αυτά τα κόλπα. Ξέρετε τι σκέφτομαι τόση ώρα? Ότι τα φρούτα το καλοκαίρι που αγοράζουμε και πιο πολλά και χαλάνε και πιο εύκολα.
2: Λάθος,
1: αυτά δεν ξέρω τι να τα κάνω.
2: Να ξέρετε,
1: τι λάθος.
2: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
1: Να φρούτα, αγοράζω φρούτα.
2: Τα φρούτα κανονικά δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο. Πρέπει να τα κρατάς δροσερά, να τα τρως.
1: Πού να τα κρατάω δροσερά,
2: μετά από μια μέρα να τα στέλνεις. άμα θες να το αποθηκεύσεις, μόνο κατάψυξη. Αν βάλεις, ας πούμε, καρπούζι και παγώσει, είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ.
1: Λάθος είναι να το φάω ζεστό.
2: Δεν σου βάζω το
0: φάω ζεστό. Μην είναι
1: μου λέει καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς να κρατάω δροσερά τα φρούτα μου.
2: Κόψε το μισό, ρε Κατερίνα. Ή πάρε το μισό, αποθήκευσε το και φάτο σε δύο μέρες. Μην το κρατάς μια εβδομάδα με στο ψυγείο.
1: Δεν ξέρω πότε.
0: Μα τι πρόβλημα. Εγώ από φρούτα
2: πάντως
0: δεν ξέρω, αλλά παρακολουθώ τους ξένους, ας πούμε, σε διακοπές. Δεν θα πάρουν πράγματι ούτε τρία. Θα πάνε. Πώς θα θέλουν να φάνε, δύο? Κάθε μέρα για τα δύο τους.
2: Ναι, ρε παιδιά, κάντε
1: για
2: λίγο.
1: Για τα δύο τους ροδάκι να.
2: Ναι, ρε, κάνε την άσκηση σου. Πήγαινε κάθε μέρα. Εγώ έχω βρει το μανάβι μου να.
0: Βρες έναν ωραίο μανάβι μου, ωραία, και πήγαινε κάθε μέρα.
1: Πάω στη Λαϊκή, ρε παιδιά. Δεν είναι... Έχουμε σήμερα κιόλας Τετάρτη, δεν είναι? Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
2: Τώρα, τη μία μέρα Τετάρτη. Την Παρασκευή βρες ένα μανάβι που τον εμπιστεύεσαι. Δύο φορές τη βδομάδα. Τελείωσε.
0: Πρέπει να κόψουμε αυτό το συνήθειο των γονιών μας με το σούπερ μάρκετ και τα ψώνια του μήνα. Είναι δυνατόν τα ψώνια του μήνα? Καταρχάς δεν μπορώ να τα υπολογίσω, να τα κανονίσω.
2: Ούτε η μάνα του μικρού χαμένο στην πόλη, μόνο στο σπίτι, δεν τα παίρνει πλέον αυτά. Έχουν αλλάξει και οι Αμερικάνοι. Να πηγαίνουμε εμείς να πούμε κόντρα στην εποχή μας. Θα παίρνεις τα ψώνια του διημέρου της εβδομάδας.
0: Θα κατεβαίνεις και θα παίρνεις μισή τυποποιημένη φέτα καρπουζιού. Θα την τρως αύριο πάλι.
1: Παιδιά, εγώ σίγουρα κάνω, ας πούμε, δύο μεγάλα το μήνα.
0: Ναι, ρε, είναι η θιά της.
1: Τι θα κάνω, κάθε τρεις και λίγο αρχικά, έτσι και πηγαίνω κάθε δύο μέρες. Αποκλείεται να φεύγω από το σούπερ μάρκετ μόνο με αυτό το πράγμα που έχω πάει να πάω.
2: Αυτοέλεγχος!
1: Άσε με, αυτοέλεγχος είναι να πηγαίνω και ένα δύο εβδομάδες.
2: Καλά, εντάξει, να σου πω μπουκά.
1: Τα πω.
2: Εσύ όχι, γιατί εσύ τα τρως λιγμένα όλα και χαλασμένα.
0: Σήμερα, ας πούμε, τι θα πάρεις στη Λαϊκή του Μεταξουργείου?
2: Για λοιπόν, πες μας.
1: Καλημέρα στη Λαϊκή του Μεταξουργείου.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί τη Λαϊκή.
1: Είναι διάφοροι που μας ακούνε, είναι η αλήθεια.
2: Είναι δυναμική η Λαϊκή. Αξίζει να έρθω για ένα καλοπάκι.
1: Λοιπόν, αξίζει φουλ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πλέον έχει και τουρίστες, γιατί είναι εκεί στο Μεταξουργείο γύρω-γύρω όλα τα.
2: Κατεβαίνουν οι άνθρωποι για το Ethnic City.
1: Ναι, όλα τα ξενοδοχεία. Έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία και Airbnb. Οπότε περνάνε οι τουρίστες, εκστασιάζονται.
0: Αυτοί οι ξένοι που βλέπουμε στο Μεταξουργείο, τουρίστες είναι τελικά.
1: Έχει και τουρίστες, ενημερώνω.
2: Μια μικρή παρένθεση. Χθες έκανα ένα αποκαλυπτικό, ωραίο γκάλωπ στους τουρίστες. Ρώτησα ποιοι είναι οι χειρότεροι τουρίστες. Έχω να σας δώσω απαντήσεις τι μου έχουν πει. Συνέχισε τώρα, Μπούκα.
0: Ναι, με τα σημερινά ψώνια από τη Λαϊκή Μεταξουργείου.
1: Ναι, ωραία. Σας έλεγα για τη Λαϊκή. Επίσης έχει νέους παραγωγούς. Είναι νέοι άνθρωποι που.
2: Σήκωσε το φρυδάκι, βλέπω.
0: Τους γνωρίζεις με το μικρό του όνομα.
2: Η χούφτα γιατί κατεβαίνει έτσι. Αχ, είναι νέοι.
1: Πάντα κουνάω το χέρι μου όταν μιλάω.
2: Αφού γελάζει, γελάει όλο το σώμα του εδώ. Κάποιο θυμήθηκε. Θυμήθηκε τον Γιώργο από τα καλύβια αντική στα αγκούρια. Μπούκα μου! Καλημέρα.
1: Αγκούρια Μαραδόνα πάντα. Όχι, αγκούρια παίρνω από την Ιερά Πέτρα. Λοιπόν.
2: Α, θες κριτικό αγκούρι.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, από που το φας και σ' αρέσει, δεν αλλάζει περιοχή μετά.
2: Είναι σκληρό πετσο, κρατάει πολύ υγρό μέσα.
0: Όπως το θέλει κανείς και μαλακό, άμα το θέλει να το φάει μαλακό.
1: Μελάτο.
2: Πού έχεις βρει μελάτο αγκούρι εσύ?
0: Ανά την Ελλάδα έχει σε περιοχές. Εγώ δεν είμαι του φρούτου.
2: Μέχρι αγκουράκι έχω δει εγώ.
1: Επίσης οι συμβουλές που έχω λάβει είναι να προτιμάμε τα μικρά αγκουράκια, όχι τα μεγάλα.
0: Κανένα μικραγκούρι, σα το είπα αυτό. Συγγνώμη κιόλα.
2: Αυτό που μπορεί να παίξει είναι για όλου.
0: Έχουν γίνει πόλεμοι, μωρέ, για τα μεγάλα αγκούρια και ξαφνικά ερθονώντα να σου πει εσένα να θες το μικρό.
1: Ποιο πόλεμο έχει γίνει για
2: τα μεγάλα αγκούρια? Δεν το μικρό, μωρέ, μου να δει τη γεύση. Δεν έκανε τα.
0: Λοιπόν, ακούμε Ρούμπα de Barcelona, Κατερίνα μου, και Μανουτσάο. Live, Βασιλική μου, πάρα πολύ ωραία. Ήτανε, να ξέρετε, αυτός σε μάπες Gen Z, ο Bad Bunny της εποχής μας, αλλά και με κοινωνικό περιεχόμενο.
2: Πάντα, σας παρακαλώ πολύ, είναι κινηματικός.

0: Χατζηγιάννης χορεύω.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Πάντα ραδιοφωνικό.
1: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, 6 και 45 πρώτα λεπτά. Αν κάτι έμαθα σε αυτή την εκπομπή, είναι τα πρώτα λεπτά. Και γι' αυτό και μόνο ευχαριστώ για την παρουσία μου εδώ και ευχαριστώ και τον Βασίλη που με έμαθε.
2: Κατάλαβες ότι είναι όλα πρώτα.
1: Το κατάλαβα.
2: Το έχουμε αυτό, τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό το λέω και με τόση σιγουριά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω ότι είναι όλα πρώτα. Δεν πάνε αν 6 και 55 είναι πρώτα λεπτά.
2: Πρώτα μπράβο, λεπτά, φίλοι, λοιπόν.
1: Είναι
2: πρώτα
1: μονάδα, είναι μονάδα μέτρησης, αγαπητοί ακροατές. Γιατί εγώ νόμιζα ότι τα πρώτα λεπτά ήταν πρώτα λεπτά. Δηλαδή.
2: Τα πρώτα της ώρας.
1: Ιεραρχικά, ναι.
2: Πώς λέμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Από εκεί είχες επηρεαστεί εσύ.
1: Μάλλον. Ποιες είναι οι πρώτες πρωινές.
2: Κοίτα, εκεί τώρα διχάζεται κόσμος. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ πρώτες πρωινές, και μην τον γκουγκλάρεις, δεν θα βρεις, ναι, θεωρώ απάντηση. Πρώτες πρωινές θεωρώ από το 4-5 και μετά.
1: Ναι.
2: 5 και μετά. Δηλαδή το άλλο είναι, ας πούμε, βράδυ ακόμα, μετά τα μεσάνυχτα κλπ.
1: Να υπάρχει ορισμός. Δηλαδή,
2: πρώτες πρωινές, ανάλογα τι έχεις πει το βράδυ. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν βέβαια οι έννοιες τώρα ανά εποχή. Γιατί σκέφτομαι ότι όταν λες μεσημέρι το χειμώνα, εγώ το χειμώνα, βασικά με το απόγευμα είναι το θέμα. Απόγευμα χειμώνα θεωρώ από 4 μέχρι 6.
2: Άντε 5.
1: Πολύ βαριά 5.
2: Ναι, θα σου πω το 5, μένα ίσως με έχει επηρεάσει το άνοιγμα καταστημάτων. Mm. Μέρες δηλαδή που κάνουν το μεσημεριανό break, ανοίγουν, ναι, ξανά 5. Οπότε ίσως το έχω έτσι φέρει. Ναι. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Νωρίς είναι το απόγευμα το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, ναι. Το
2: σκοτεινιάζει εξάλλου.
1: Ακριβώς. Το καλοκαίρι πότε είναι απόγευμα? Πριν τις 6 δεν είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι σαν να μην υπάρχει και λίγο απόγευμα.
0: Δεν υπάρχει. Είναι μεσημέρι, ύπνος, ξυπνήσαμε.
2: Νωρίς το βράδυ.
0: Πολτούλα.
2: Ναι, το 8 δηλαδή το λες απόγευμα, αλλά είναι πρακτικά νωρίς το βράδυ.
0: Γιατί ευνοούμαστε, παιδιά, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που είναι με τις φθηνότερες δημόσιες επικοινωνίες και το καλύτερο κλίμα. Έχω εδώ τώρα, τα λέω, δεν τα λέω τυχαία, γιατί έχω έρευνα στα χέρια.
2: Βέβαια.
0: Από την Deutsche Bank που κάνει μια.
1: Την Deutsche ή την Deutsche.
0: Deutsche. Deutsche γνωστή πάντως.
1: Το γνωστό.
0: Deutsche Bank.
2: Ναι, βάζει Deutsche.
0: Deutsche Bank. Deutsche. Τέλος πάντων, η Deutsche Bank έκανε Mapping the World's Prize 2026 και σου λέει πού είναι η Αθήνα, πού είναι ο ΑΕΟ. Λοιπόν, στις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις, η Αθήνα είναι στο πάτο. Είναι στην τελευταία θέση.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα τι μετράνε αυτοί.
0: Μετράνε, ρε παιδί μου, την ποιότητα ζωής. Οικονομικά, πώς είσαι, ρε παιδί μου, στη πόλη σου, σύμφωνα με το μισθό σου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μας συγκρίνουν όλους με τη Νέα Υόρκη. Σου λέει, η Νέα Υόρκη είναι η πιο πλούσια πόλη. Πάμε να συγκριθούμε όλοι με τη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις στο 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Όμως το κόστος ζωής φτάνει το 62,4% των αμερικάνικων επίπεδων. Να μου πεις πώς γίνεται τώρα αυτό. Γίνεται. Μπορεί να το κάνεις να παίρνεις λιγότερα, αλλά να ζεις πιο ακριβά.
1: Στο μεταξύ, αυτό το πράγμα που πιάνουν ένα μπαλκαναριό, την Ελλάδα, την Αθήνα, και θέλουν να τη συγκρίνουν με τη Νέα Υόρκη, τι μέτρου σύγκριση.
0: Σου λέει, ρε φίλε, είσαι στις 50 ισχυρές πρωτεύουσες. Είσαι η Αθήνα. Θα σε συγκρίνω μαζί με το Λονδίνο, με το Άμστερνταμ. Θα συγκριθείτε όλοι με τη Νέα Υόρκη. Τι να κάνουμε τώρα. Καπιταλισμό δεν θέλετε, κυρία μου. Ποιο είναι ο βασιλιάς? Πού μένει το King's Landing? Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι. Έχει γίνει εδώ, έχουν μπερδευτεί Game of Thrones.
2: Έχει γίνει, ναι,
0: το φτιάξα, ρε.
2: Έχει
0: έτσι
2: γίνει
0: πάει.
2: Μια τέτοια. Φταίμε πάντως, ρε παιδί μου, και εμείς γενικότερα, σαν λαοί, Κατερίνα μου, η αλήθεια είναι, προς τα εκεί θέλουμε να συγκρινόμαστε. Δηλαδή, ξέρεις.
1: Γίνεται.
0: Μα τι να
2: παιδί μου, οπότε θέλουμε να πούμε ότι περνάμε τίποτα δείκτες, τίποτα κοινωνικά, αυτά τέτοια. Λέμε, έχετε δει η Βουλγαρία που βρίσκεται, έχετε δει η Ρουμανία. Περνάει κάτι τέτοια, ας
1: πούμε. Μας, εντωμεταξύ.
2: Πρακτικά χέρι-χέρι, ναι.
0: Παιδιά, σου λέει, η βενζίνη στην Αθήνα είναι κατά 209 ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη. Φέρνει παράδειγμα ένα τζιν, αυτά τα γνωστά τα 500 είναι, λέει, είναι 138% στην αμερικάνικη τιμή. Είμαστε πιο ακριβοί από την Αμερική στο τζιν.
1: Και ψάχνουμε zero waste τώρα πώς θα συντηρήσουμε τα σταφύλια, να μην τα πετάξουμε και ή πάρουμε καινούρια.
0: Στο fast food λέει 85%, στα αναψυκτικά 76%, στο καπουτσίνο, ρε παιδιά, 70%, η χώρα μπήρε 64%, στα σούπερ μάρκετ 55%.
1: Όχι και τον καπουτσίνο,
0: δηλαδή,
1: παιδιά.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, να είμαστε 85% παραπάνω στα fast food, δεν το δέχομαι.
2: Οι φίλοι εδώ στο θέμα της, που λέγαμε νωρίτερα για τα zero waste, στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, κάνει κρουτών με το ψωμί για τις σαλάτες της. Επίσης τριμμένη φρυγανιά για τα μπιφτεκάκια της. Εγώ θα πω να μην βάζετε πολύ τέτοια στα μπιφτεκάκια, γιατί τα κάνετε βαριά. Με τα λαχανικά μπορείς να κάνεις, λέει, τουρσί. Ναι, άμα ξέρεις, όντως. Ναι. Σάλτσες, ζωμούς, φρούτα, μαρμελάδες ή κατεψυγμένα για σμούθι.
1: Ισχύει αυτό με το smoothie.
2: Τα κάνεις όμως, βρε παιδί μου, όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και ένας χρόνος. Δηλαδή αυτό που παίρνουν, ξέρω εγώ, όλη τη σοδιά και σου λέει τώρα και βράζουν τα βαζάκια μετά και τα βάζουν μέσα και τα κλείνουν και κρατάνε όλο το χειμώνα. Δεν είναι ένα απογευματάκι μετά τη δουλειά, το κάναμε κι αυτό.
0: Αποθηκεύεις με χαρά για να απογοητευτείς με μεγαλύτερη χαρά όταν θα πεις: ο γαμώτο, το ξέχασα.
2: Καλά, άμα είναι να τα κάνετε, ναι, μην αποθηκεύσετε τύπου 30 βαζάκια και μου χλιάσουν όλα μετά, γιατί δεν ξέρετε και έχετε 30 εκεί στη σειρά. Είναι, θέλει και λίγο να το ψάξετε πώς θα το κάνετε.
1: Ρε παιδί μου, είναι πολύ ικανοποιητικό όμως όταν τα καταφέρεις. Δεν τα έχω καταφέρει ποτέ, αλλά φαντάζομαι την ικανοποίηση. Δηλαδή να πω, θα κάνω τώρα 2 κιλά μαρμελάδα και να το. Να συμβεί.
0: Και θα φτιάξει μια δικιά σου μαρμελάδα. Ναι, έχω ντομάτες.
1: Και μετά. Το έκανε φουλ.
2: Και μετά.
1: Μετά τα μοιράζεις, ρε παιδί μου. Θα φέρω ένα βαζάκι σε σένα, ένα στο Θανάση, ένα στη Βασιλική.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τι να το κάνεις.
1: Δύο στον Ουγγαρέζο, τα κρατήσει για καιρό.
2: Και καλά, ξέρεις, για χρόνια.
0: Και να είναι και χάλια η σάλτσα της, μετά δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί λες, κουράστηκε για μένα.
1: Φυσικά. Ο Λευτέρης μας λέει ότι, για παράδειγμα, όταν φτιάχνεις κέικ, μπορείς να βάλεις λιγμένο γάλα. Λευτέρη, έγινε.
0: Σίγουρος.
2: Ναι, Λευτέρη, νομίζω δεν μπορείς.
1: Εγώ ξέρω για ξινόγαλα σίγουρα.
2: Κανείς, λέει, δεν το παίρνει χαμπάρι.
1: Και άμα το πάρει, είναι αργά, πολύ αργά.
0: Να χαρά μπορείς, μου λέει, έχει ψηθεί, κομπλέ είναι. Α, εντάξει, κοίτα, αυτή είναι μια λογική. Είναι μια λογική, γιατί πού το είδα πρόσφατα σε μια ταινία για τα λιγμένα προϊόντα. Ψήστα, λέει, και θα είσαι οκ.
1: Ο Πέτρος μας λέει ότι τα φρούτα ή οι φλούδες τους είναι πολύ καλό λίπασμα για τις γλάστρες στον κήπο. Επίσης.
2: Έλα μωρέ, εγώ θέλω λίγο κάτι πιο δημιουργικό. Δηλαδή αυτά τα κάνανε οι παππούδες μας. Εγώ θέλω, ξέρεις,
1: δεν ήξεραν όμως.
2: Ναι, λίγο ένα zero waste, ρε παιδί μου, που κάνετε σήμερα, που είναι πραγματικό tip. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι παρακολουθούσα παλιά ένα reality του εξωτερικού που λεγόταν Extreme Chip Skaters. Οι εξαιρετικά τσιγκούνιδες δηλαδή, και τι κάνανε για να εξοικονομήσουν χρήματα. Μιλάμε τώρα για ακραίες περιπτώσεις.
0: Κάτι, ρε, που
2: από σύριγγα με βελόνα στο απορρυπαντικό για να βγάλουμε τρεις σταγόνες και να βάλουμε, μέχρι ψιλοαϊδιαστικά πράγματα, γεμίζουμε την πανιέρα με νερό και κάνουν μπάνιο ένας μετά τον άλλον. Μέχρι κοινωνικού περιεχομένου συμπεριφορές, όπως παίρνω ένα καλάθι, χτυπάω τις πόρτες της γειτονιάς των 10 ανθρώπων που γνωρίζω και λέω: καλημέρα, έχετε οτιδήποτε που θα πετάξετε? Λέω: Θανάση, ναι, εμείς αύριο θα πετάγαμε αυτή την ντομάτα. Πήρα μια ντομάτα. Εμείς, λέει η Κατερίνα, βράσαμε 5 αυγά, έχουμε ένα βρασμένο, αν δεν το φάμε σήμερα θα το πετάξουμε. Πάρα και ένα αυγό βρασμένο. Εσείς μισό ψωμί. Τούρου, τούρου, τούρου το καλάθι, φάγαμε και σήμερα.
1: Κάτι μαζεύεις, κάτι μαζεύεις.
2: Η άλλη κυρία έλεγε: τα παιδιά μου, λέει, είναι 3 και 4 ετών. Δεν έχουν ποτέ δοκιμάσει πραγματική πορτοκαλάδα για να ξέρουν τη γεύση. Οπότε σε ένα ποτήρι βάζω ένα δάχτυλο πορτοκαλάδα και το υπόλοιπο το γεμίζω με νερό. Πού θα καταλάβουνε, τους αρέσει, λέει.
0: Ωραίο αυτό. Πάρτε βόλτα την γειτονιά με 2 καλάθια στο χέρι. Ένα για τα πράγματα και ένα για την τροπή σας.
2: Ναι, εδώ με τα καλάθια. Κοίταξε, δεν θέλει ντροπές σε αυτά.
1: Όχι,
2: το έλεγε,
1: όχι,
2: η κυρία.
1: Δεν θέλει.
2: Ναι, εγώ, λέει, στην τελική δεν ζητάω να μου δώσουν από αυτό που θα κρατούσαν. Λέω, έχετε κάτι που θα το πετάξετε.
0: Θα της έδινα μισό κολόχαρτο.
2: Ντροπή σου, εσύ θα τις έπαιρνες το καλάθι, αλήθεια, και θα τρέχεις.
0: 100% θα τις πω, δεν σου αξίζει.
1: Γιατί το επίσης το κολόχαρτο?
3: Ρυθμός 988.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
6: Θες! Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: My Radio 104,6 και MAP Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, συνεχίζεται 7 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ελάτε και εσείς στην παρέα στο Viber στο 698-104-104-6. Συζητάμε εκεί σήμερα zero waste λύσεις, tips και συνήθειες που έχετε αποκτήσει είτε από τους γονείς σας είτε που εσείς έχετε ανακαλύψει και να είναι πραγματικά zero waste. Δηλαδή να παίρνετε το σακουλάκι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης και να αποθηκεύετε σουσάμι για τις συνταγές σας στο σπίτι. Τέτοιες ακρότητες θέλω.
1: Ναι.
0: Μαζεύει
1: ναι.
0: πολύ εκεί, ναι, δεν ναι, ξέρω.
1: Ναι. Αυτό με το χαρτί κουζίνας της γιαγιάς μου είναι μια ακρότητα, εγώ θεωρώ.
0: Για επανάλαβε λίγο.
1: Λοιπόν, παιδιά, η γιαγιά μου, η οποία είναι η βασίλισσα του Zero Waste.
0: Queen of Zero Waste, Riza Vunis.
1: Ναι, ναι, queen for sure, for sure.
0: For sure.
1: Παίρνει το χαρτί κουζίνας, το κομμάτι που είναι ήδη, ας πούμε, κάπως προκαθορισμένο.
0: Πες το μας πιο πολιτισμένα.
1: Ναι, πιο πολιτισμένα.
0: Πολύ κι άλλος.
1: Παίρνει αυτό το κομμάτι από το χαρτί κουζίνας και το κόβει στη μέση.
0: Αρχικά.
1: Λέει, ναι, αρχικά. Δεν το χρειαζόμαστε όλο.
0: Το ακριβό, το πολυαπορροφητικό.
1: Ναι, το,
0: σημασία.
1: Το καλό, το χοντρό. Από αυτό, εάν κάνει κάτι το οποίο δεν λερώνει, τύπου σκουπίζω λίγο νερό ή μαζεύω ψίχουλα από το τραπέζι, το τεινάζει και μπορεί να το δεις και απλωμένο έξω για να στεγνώσει το χαρτάκι.
0: Και να χρησιμοποιηθεί και ξανά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει κάπου πάνω, τι, σε κάποια τσεπούλα, σε κάποιο...
1: Ακριβώς, σε κάποια τσεπούλα θα έχει ένα χαρτάκι, εννοείται. Και κάνει πολλά, επειδή είναι εύκολο στην επαρχία το zero waste, γιατί έχει τις κότες, οι οποίες τρώνε τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Οπότε πολύ δύσκολα πετάς φαγητό.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Και η γιαγιά μου, ας πούμε, βάζει και τους κρόκους στην κατάψυξη, τους μαζεύει για να τους δίνει μετά στις κότες του θειού μου.
2: Αυτό μας το έχεις πει από το χειμώνα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αποθηκεύει τους κρόκους? Από τα έτοιμα, από τα έτοιμα αυγά.
1: Ποια έτοιμα? Τα βράζει τα αυγά.
2: Τα βράζει τα αυγά,
1: τρώει μόνο το ασπράδι και τον κρόκο τον βάζει στην κατάψυξη.
0: Ναι, ναι, δεν το πετάς.
1: Όχι, δεν το πετάς.
0: Πάντως προσοχή με τις καταψύξεις γενικά, του ζωμού, τα λαχανικά, τα μυρωδικά. Κάποια στιγμή κάτι είχε γίνει στις μάνας μου και πίναμε το καφεδάκι μας και τα παγάκια μυρίζανε δυόσμο. Μυρίζανε ξεκάθαρα τώρα.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου το αρνείται 15 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε συμβεί ξεκάθαρα. Ένα ολόκληρο καλοκαιράκι ανακατεύαμε καφέ παγάκια. Και έσκαγε ο δυόσμος.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ισχύει αυτό.
0: Κοιταζόμαστε μεταξύ μας.
1: Φουλ παγάκια από χυμό λεμονιού και πορτοκαλιού επίσης, για να πίνουμε πορτοκαλάδες λεμονάδες στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρή. Και...
0: Κάποια, συγγνώμη τώρα, εγώ τα βρίσκω και σοβαρή ταλαιπωρία.
1: Το να στύψεις, ας πούμε, τα πορτοκάλια.
0: Όχι, κάποια από όλα αυτά. Δηλαδή, άντε τώρα να μου τα έχεις μέσα στην κατάψυξη, κάπου ξεχωριστά, αυτά να μην μπερδευτούν. Έβαλε τα λεμόνια στον καφέ, όχι τα έβαλα από εκεί.
2: Καταρχάς χρειάζεται χώρο, χρειάζεται κατάψυξη τώρα.
1: Ναι, έχεις μια κατάψυξη τίμια, ρε παιδί.
0: Και οργανωτικός να είσαι, γιατί εγώ που τα πετάω μέσα και ρίχνω και μια κλωτσά να τα κλείσω.
1: Ναι. Όχι, θέλει να παίζεις τέτρις.
2: Συγγνώμη λίγο, αλλά εμένα όταν μου στέλνουν πράγματα το χωριό, θέλω άλλο ένα ψυγείο, δεν χωράνε.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δεν είναι, τα καινούργια τα πράγματα είναι έτσι φτιαγμένα για να τα πετάς μπαμ μπαμ. Δεν είναι ψυγείο τώρα αυτό που έχω.
0: Η θεία εδώ της Μάπησας, το 698-104-104-6 στο Viber Μάπες, λέει: καλημέρα Μάπες, zero waste με τα χάρτινα σακουλάκια της ζάχαρης. Η θεία μου από το χωριό τα χρησιμοποιεί ως χώρο αποθήκευσης για να μας φέρει αυγά.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου χρησιμοποιεί για να μας φέρει αυγά κουτιά αφενός ζαχαροπλαστείου, κλασικό, αφετέρου από παπούτσια που είναι σκληρά.
1: Α, σωστά.
0: Ό,τι πάρει ο πατέρας μου σε παπουτσάκι, το μαθαίνω εγώ κανένα μήνα μετά. Ισχύει. Μου έρχεται πάνω με αυγό.
1: Ισχύει, παρομοίως. Παιδιά, επίσης τενεκέδες λαδιού για γλάστρα.
0: Εννοείται.
1: Όπως και από φέτα τα μεγάλα τα πλαστικά, τα κουτιά.
0: Και τα πήρε μετά ο γνωστός πασίγνωστος οίκος, τα πούλαγε 5.000 ευρώ και τα είχε κάνει τσάντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάνε πολύ στη μόδα τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα Balkan. Έχω και ένα θέμα με 10 υπερτύπς του Happy Traveler για να μειώσουμε τα έξοδα στις διακοπές μας. Να κάνουμε όσο γίνεται zero waste.
0: Ή να κάνουμε γιατί δεν θα κάναμε αλλιώς. Ρίχτο.
3: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Νιώθω ότι κάποια από αυτά θα κάνουν έξαλλο το Βασίλη. Δεν ξέρω. Θα δείτε μάπες κι εσείς. Στείλτε και κάποια συμβουλή για Zero Waste στο 698-104-104-6. Όσο εγώ σας λέω, πώς μπορούμε...
0: Ή συγγνώμη, Κάθριν, στείλτε μας και κάποιο Zero Waste που μπορεί να έχετε δει σε φίλο, σύντροφο, συγγενή και λέτε, όχι κι έτσι ρε παιδιά.
1: Έλειος, ναι, ισχύει. Στο μεταξύ, εγώ θα σας πω τρόπους για να περάσουμε καλά στις διακοπές χωρίς να ξοδέψουμε όλη μας την περιουσία. Ξεκινάμε από το πρώτο.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να περάσεις καλά στις διακοπές αν δεν φύγεις ξεβράκωτος με 10 σεν στην τσέπη.
1: Ναι,
0: αλλά θα σε
1: μου.
0: Ακούσω.
1: Ξέρεις να είσαι σε αυτό το σημείο καμπής που λες: ωραία, τώρα έχω ξοδέψει πολλά. Ίσως πρέπει να μαζευτώ και μετά λες ένα ρε, δεν πάει.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Είναι 50 λεπτά.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή να ανοίγω, ας πούμε, το application της τράπεζας και να βλέπω μέσα να λέει τι, 192. Μωρέ, θα τα φάω να λέει 2.
1: Ναι.
2: Oh, Παναγιά μου.
0: Αυτά τα 190 είναι που θα ευχαριστηθείς.
1: Ισχύει. Αυτά που ξέρεις ότι δεν έχεις, ότι θα σου δείξουν μετά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από το να διαλέξετε λιγότερες ανέσεις στο δωμάτιό σας.
0: Δεν αρχίζουμε καθόλου όμορφα.
1: Δεν θα σας αρέσει αυτό το θέμα. Δεν ζητάμε να μειώσετε το μέγεθος. Πάρτε ένα legit δωμάτιο, ρε παιδί μου, να είναι άνετο.
0: Ναι,
1: ωστόσο, δεν χρειάζεται να έχει θέα στη θάλασσα, για παράδειγμα.
2: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται
2: στις
1: να έχει
2: θέα. Όχι, στις διακοπές μου θέλω να έχει θέα.
1: Άμα θες να έχει θέα, θα την πληρώσεις, φίλε.
2: Θα την πληρώσω, φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα. Άσε τα τζακούζι καθά.
0: Πιέζω τη φλέβα να μπει μέσα γιατί νιώθω ότι πετάγεται στο κούτελο τώρα.
2: Το αντέχω στα 20 μου να κοιμηθώ και στο υπόγειο. Στα 37 μου θέλω τουλάχιστον να έχω μία θέα.
0: Να ας ρωτήσω...
2: μην είναι θάλασσα, είναι βουνό. Κάπου να ανοίξει το μάτι μου. Να πήγα να ξεκουραστώ 4 μέρες. Δεν θα κλειδωθώ κι εγώ.
1: Θες να βγεις έξω το πρωί, ρε παιδάκι μου, να κάνεις το τσίσου, να
2: μιλήσεις. Μπράβο.
0: Να ρωτήσω για το τζακούζι κάτι. Πού έχω πάει, γιατί. Ενώ άμα έχω πάει στο νησί σε αυτά, το τελευταίο που με αφορά, δηλαδή μπορεί να μου πιάνει και χώρο να είναι εκεί μπροστά να βρωμίζει το νερό. Αν είμαι, ας πούμε, χειμώνα στην Αράχοβα, μπορεί να το θέλω στο σαλέ μου.
1: Μωρέ, αν είσαι χειμώνα στην Αράχοβα, έχεις τόσο θέμα να μειώσεις τα έξοδα, να ρωτιέμαι.
2: Το πήγες σε σαλέ, το τζακούζι, θα σε πειράζει.
0: Ρε παιδιά, έχετε δει τώρα, εγώ είμαι μαζί σας και με βρίζουν και μάπες κατά καιρούς που λέω να μην πηγαίνουμε να κάνουμε αυτά, να μεγαλοπιανόμαστε, ας πούμε, με το 20 στην τσέπη. Και με βρίζετε, καλά κάνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γενικότερα έχει γίνει τώρα έτσι η φάση που ναι, όλοι. Θα πάμε, εγώ που δουλεύω, ας πούμε, 9 to 5 στο σούπερ μάρκετ, ναι, θα πάω κι εγώ το σουκού μου στην Αράχοβα. Αλλά θα το πάω έτσι μαζεμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το σαλέ θα είναι σαλεδάκι, χωρίς τη θέα, και το πρωινό θα μου το φέρει η κυρία Θανασούλα, ας πούμε, θα κατέβει και θα
1: φέρει.
0: Πει. Καφές και αυγό!
1: Μια χαρά είναι. Πρωτεϊνικό.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω. Κοίτα, ανάλογα τώρα.
0: Κοίτα, αυτά πάντως τα πρώτα δύο που είπες, εγώ τα ακούω τίμια. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση του Θανάση που θέλει το CV του. Γιατί εντάξει, έχει σημασία. Από την άλλη, άντε ρε παιδί μου, άμα.
2: Έστω ρε, να βλέπω τον απέναντι. Να έχει ένα άνοιγμα. Αυτό το κάτι δωμάτια που.
0: Καλό, δεν πάει σε υπόγειο.
2: Τον ακάλυπτο,
0: δεν πάει σε υπόγειο. Ναι.
2: Αλλά έχουμε μόνο πίσω με 50 ευρώ μείον. Τι λέρε.
0: Μπορεί, α πούμε, αν είσαι στο νησί που δεν θα κάτσει και πολύ στο ξενοδοχείο γιατί θα πα παραλίε, θα κυκλοφορεί κλπ. Μπορεί να πει. Παίρνω αυτό που δεν έχει τη θέα για να κάτσω ένα βράδυ παραπάνω.
2: Όχι, θα σου πω εγώ και στο νησί το ότι θέλω τη θέα γιατί έχω ένα στάνταρ πρόγραμμα στις διακοπές μου. Δηλαδή το πρώτο δίωρο της ημέρας ή αν είμαι και φυσικά είμαι και με σχέση δεν τον ξυπνάω τον άλλον. Φεύγω, πάω μόνος μου,
0: ναι.
2: Πάω στο φούρνο μου,
0: ναι.
2: Γυρνάω με την εφημερίδα μου και θέλω να κάτσω στο μπαλκόνι να με χτυπάει το αεράκι, να τρώω. Να πίνω το καφέ μου, να διαβάσω την εφημερίδα, να κάνω το τσιγαράκι μου και μετά να ξυπνήσω τους υπόλοιπους να πάω να κάνουμε ό,τι θέλετε.
1: Τι ώρα ξυπνάς δηλαδή εσύ?
2: Εγώ στις διακοπές ανάμεσα 7, όχι ανάμεσα 6,5 με 9,5. Πάντα μου.
0: Εντάξει, ένα ευρώ αρκετά.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα 6,5 με 12,5.
2: Όχι,
1: από εκεί παιδιά, θα έχω
2: 6,5 με 9,5 είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, ανάλογα τη βραδιά. Ναι.
1: Πολύ 8, κοντά.
2: 8 παρά έχει σηκωθεί. Μα συγγνώμη, ρε Μπούκα.
1: Άμα δουλεύει 6 ώρα είναι μισή σου βάρδια, ρε.
2: Δεν εννοούμε, φίλε, είμαστε στις διακοπές.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Φάε όπως οι ντόπιοι. Για το φαγητό δεν προτείνουν εδώ από την ιστοσελίδα μας, το Happy Traveler, να κάνουμε εκπτώσεις. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε το πού τρώνε οι ντόπιοι. Άρα αυτομάτως να μην πέφτουμε σε αυτό που λέγεται tourist trap.
0: Ναι, σε αυτό, ναι.
1: Και αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα από το κομμάτι του φαγητού, τότε θα επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, θα βρούμε ένα κατάλημα με κουζίνα και θα μαγειρέψουμε σπιτάκι μας.
0: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ. Όχι ρε παιδί μου να το κάνεις μόνιμα και όχι να το κάνεις αν πας 3 μέρες. Αλλά αν πας μια εβδομάδα κάπου διακοπές και μόνο σου να είσαι ή ζευγάρι, γιατί αν είσαι οικογένεια το θεωρώ απαραίτητο τουλάχιστον για τα πρωινά, για να το στάκι για αυτό, αλλά και ένα με δύο άτομα να είσαι, δεν θες κιόλας, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέει, θα να είσαι ένα πρωί, να μπορείς να φτιάξεις και τον καφέ σου, να ένα τοστάκι, ας πούμε, κάτι να έχεις εκεί, να, ένα αυγουλάκι να τηγανίσεις οτιδήποτε, να κάνεις τα πρωινά σου. Ή ένα βράδυ, μπορεί να μην θες πάλι να βγεις, να κάνεις κάτι πιο ελαφρύ μέσα. Βολεύει.
2: Εγώ από την άλλη, συγγνώμη, δεν με απασχολεί τόσο πολύ η κουζίνα το καλοκαίρι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οκ, να έχω αυτό για το καφέ, αλλά με για τρεις μέρες τώρα, υπόθεση, για τέσσερις μέρες, θα φάω και τέσσερις φορές fast food, δεν έγινε και κάτι. Και απ' την άλλη, μπορεί να βρεις και ένα ωραίο μαγείριο και να πας εκεί να γίνεις πελάτης και τελείωσε η υπόθεση. Παιδιά.
1: Με αυτό σου λέω ότι.
2: Ή φάει φρούτα δύο μέρες, δεν πει να πας κάτι.
1: Θα βρεις κάτι από τους ντόπιους, θα ανακαλύψεις εκεί που πάνε οι ντόπιοι. Βέβαια, αυτό είναι και μια τάση πλέον και λέω, ανακαλύπτουμε όντως κάποια στιγμή που πάνε οι ντόπιοι και τρώνε.
2: Εδώ στην Αθήνα, ρε φίλε, δεν έχουμε τέτοια στέκια.
0: Αφού δεν έχουμε ντόπιους.
2: Ένα-δύο πραγματάκια υπάρχουν και έχουν πάει όλοι. Τώρα πάνε και με το TikTok, έχουμε τους food blocker, τα έχουν καταστρέψει όλα.
1: Ισχύει ότι οι τουρίστες είναι παντού. Δηλαδή θα βρεις και στο πιο άκυρο σημείο θα βρεις. Κάποιοι θα το έχουν ανακαλύψει.
0: Και στο πλάι, εκείνο στο Πολυτεχνείο που κατεβαίνουμε κάτω και σπάμε το κεφάλι μας.
2: Μας έχουν, σπάσει τα ντέρα με τον παππούλι, να πούμε. Το ξέρουμε κι εμείς, φίλε, πηγαίνουμε χρόνια.
1: Ισχύει πάντως.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα θέλω ο παππούς να πάρει συντέξει και θα βάλω τα εγγόνια κανονιθοποιό εκεί να κάθεται να κάνει το γραφικό τύπο.
2: Και ούτε θα
1: ναι, ισχύει και αυτό, γιατί παίζουν ρόλο οι φιγούρες όταν πας σε αυτά τα εστιατόρια.
0: Φίλος μου, με αδιανόητο κατά τη γνώμη μου zero waste, ξέρω ότι πολλοί το βρίσκεται φυσιολογικό, εγώ το βρίσκω σοβαρό zero waste, δεν έκανε τις μισές μέρες της εβδομάδας μπάνιο στο σπίτι και το έκανε στο γυμναστήριο, γιατί όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά το πληρώνω, δεν το πληρώνω.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν έχει. Δηλαδή και εγώ τώρα που έχω γραφτεί σε αυτό το καινούριο που έχει εξαιρετικά μπάνια, συνέχεια λέω στην εαυτή μου, ρε Κατερνούλα, προετοιμάσου να κάνεις εκεί ένα ντουζ. Το ξεχνάω βέβαια, αλλά λέω,
0: γυμνάσου πρώτα εσύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και μετά κάνεις και το ντουζ.
1: Γιατί να μην το αξιοποιήσω.
0: Ρε φίλοι, δεν ξέρω πόσο κοντά είσαι ή πόσο μακριά, αλλά το βρίσκω τρομερή ταλέπα που τους βλέπω. Το σακουλάκι να βάλεις τα παλιά, να βγάλεις τα καινούρια, να στεγνωθείς, να τέτοιο. Εγώ βέβαια που το λέω είμαι στη γωνία.
2: Όχι, εγώ είμαι με το βλάχο, παιδιά, στο μπάνιο, στο σπίτι.
0: Αλλά
2: μου,
0: ναι, δηλαδή.
2: Να μείνω μετά με το σόφρα και να πάω να ξαπλώσω.
0: Πάρε τις παντόφλες μαζί, γιατί δεν πρέπει και να πατήσεις κάτω. Αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Πάρε μαζί τα δικά σου σαμπού, γιατί αυτά που έχει εκεί μπορεί να είναι, ας πούμε, να μην σε βολεύουν. Και να μου κάνει ο άλλος, γιατί το πληρώνω, δεν το πληρώνω, zero waste. Βέβαια μετά κατάλαβα ότι αυτός μάλλον έκανε το ίδιο και με το σπίτι μου zero waste. Τα χτύπαγε τα μπανάκια του. Δηλαδή, μισές μέρες τη βδομάδα σε μένα, μισές στο γυμναστήριο, το θερμοσύμφωνο δεν τον άνοιγε.
1: Ναι, αυτό είναι σοβαρή εξοικονόμηση.
0: Αυτό είναι σοβαρή εξοικονόμηση.
1: Ναι. Εγώ αλλά αυτό το έκανε.
2: Εμένα αυτό το έκανε φίλος μου μετά ραντεβού του.
1: Δηλαδή.
2: Δεν καθόταν ποτέ σε μόνιμη σχέση. Και μια μέρα του λέω, ρε φίλε, δεν έχει βάρθει, μου λέει. Άκου να σου πω, υπάρχει ένα σύστημα, μου λέει, και παίρνω και πάρα πολύ καλά. Και μου καλύπτονται, λέει, και πάρα πολλές ανάγκες με τις εφημερίδες και στις μιας-δυο μέρες. Λέω, όπως τρώω πάντα έξω, κάνω κανένα μπανάκι, λέει, σπίτι, μου φτιάχνουν, λέει, κανένα ρούχο και γράφω σπίτι άρχοντας.
1: Τρώει πάντα έξω.
2: Στο σπίτι της κοπέλας ενός.
1: Α, τον Τάιζε.
2: Ναι.
1: Πήγαινε και τον Τάιζε.
2: Το βρίσκει σαν delivery.
1: Σοβαρό τεφαρίκι.
2: Ναι, αλλά πίστεψε με αυτό το σοβαρό τεφαρίκι μπορεί να του έχει στείλει και εσύ μήνυμα.
1: Πολύ αμφιβάλλω.
2: Καλά.
0: Κοίτα, πιστεύω της Κατερίνας. Δεν τη το τρως εύκολα το φαΐ.
1: Όχι, δεν το τρως. Θα το διεκδικήσεις το φαΐ.
2: Εντάξει, θα παίρναγες καλά, οπότε μετά το ψυγιάκι μια χαρά του λες, άνοιξε το.
1: Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Άμα με κερδίσεις, μετά θα μου φας όλο το φαΐ και το σπίτι μου, σου πω.
0: Τίποτα, αλλά Θανάση, μεγάλωσε και αυτή τώρα, έχει δάνεια. Δεν τη ρίχνεις έτσι εύκολα, δεν τη το τρως το φαΐ.
2: Κοίτα, εγώ τα βλέπω από.
1: Τις γιατί μετράω τις φέτες του τόσο.
2: Έχει,
0: ναι.
2: Εγώ μαζί σου. Απλά εντάξει, τον έζησα για πάρα πολύ καιρό, οπότε έφαγε από πολλές φαΐ.
1: Εντάξει.
0: Είναι και κάποιες, ρε παιδί μου, που θέλουν και κάποιοι άνθρωποι γενικότερα που θέλουν έτσι λίγο αυτό το φροντιστικό που σου λέει η Κατερινούλα, εγώ να έρθει σπίτι να τις μαγειρέψω.
2: Ας πούμε, εγώ ήμουν αυτή, δηλαδή θα μου τρώει, εγώ αν ήμουν γυναίκα θα μου τα τρώει όλα. Εγώ ήμουνα πάντα έτσι. Να σε περιποιηθώ να έρθει σπίτι.
1: Ναι, θες να κάνεις το λεγόμενο mothering.
2: Ναι, μου αρέσει εμένα, παιδί μου. Ποιο είναι το πρόβλημα, σου πες το μου, θες να σου κάνεις ένα ταπεράκι. Δηλαδή, πέρναγε καλά, λέω να σου δώσω και λίγο το.
0: Mother is mothering.
1: Mother is mothering, ακριβώς.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 7 και 25 πρώτα λεπτά. Τα λεπτά που μας φέρνουν και την Όλγα μας. Όλγα, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πόσο ωραία πάσα.
2: Συγγνώμη για αυτό το αμήχανο μπάσιμο, Όλγα μου. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα έβγαινε τόσο cringe.
0: Γιατί ρε Βασίλη τώρα με ρίχνεις.
3: Πολύ καλό ήταν έτσι, Βασίλη.
0: Δεν του άρεσε, δεν εγκρίνει.
2: Όχι, όχι. Είστε τρεις κειμένας, τι να πω.
0: Ωραία, μην πεις τίποτα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψεις, Όλγα, μιας και είναι 15 Ιουλίου και είναι κατά καλό καιρό.
4: Πάρ' το τώρα.
0: Να σας πω ότι καλοκαίρι είναι. Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός.
2: Θέλω να μας πει η Όλγα, μόλις τελειώσει η Κατερίνα με τα μεγάλα events, ποια σκάλα κατεβαίνει με το τακουνάκι της τούρου, τούρου, τούρου, τούρου.
0: Είναι πολύ κλασικός ήχος αυτό το τακουνάκι από πίσω.
1: Μου αρέσει. Έχει γίνει συνήθεια μετά από τα πουλάκια που σας έφερνα κάθε μέρα. Τώρα είναι τα τακούνια, έχουμε εξελιχθεί.
2: Φέρε πίσω τα πουλιά.
0: Και θέλω να έχω χαλεί τα τακούνια της Όλγας και να συνεχίσω να απογειώσω αυτή την αναφορά και να πω και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο και από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Εξαιρετικά. Όλγα, πες μας τώρα, μετακινήσει από το γραφείο σου στην αίθουσα σύνταξης, από πλατό σε πλατό, από ενημέρωση σε ενημέρωση.
1: Ήμουνα, ανέβηκα στον σανσέρ και πήγα στο γραφείο μου, παιδιά. Σήμερα η μέρα μου έχει ξεκινήσει τόσο χάλια.
2: Γιατί, πουλάκι μου, τι συνέβη? Πες τα εδώ στην παρεούλα, θα μας πεις και τον καιρό, αλλά τι έχει συμβεί καταρχάς?
3: Τι μου τζώσανε.
1: Έχασα μια δύσκολη νύχτα γυναικεία, καταλαβαίνετε.
2: Βεβαίως.
1: Δεν άκουσα το ξυπνητήρι, άργησα. Το είδα 6 και 20. Που εγώ εδώ πέρα έρχομαι 5.30 γιατί θα καταλαβαίνω.
2: Βαράγαν τα τηλέφωνα από μέσα, σε ψάχνανε?
1: Όχι, γιατί τυπικά δεν το ξέρανε ότι είχα αργήσει. Έρχομαι, με φτιάχνουν τα κορίτσια στο μακιγιάζ, στο μαλλί. Καλά, να πω ότι έτρεχα με τα τακούνια, λες και είμαι.
2: Φυσικά. Η Wonder Woman,
0: λες και
2: ναι.
0: Παίζει στο Sex and the City.
2: Ναι, φυσικά. Τάξη.
1: Ευτυχώς την ώρα μου κατέβηκα. Τώρα το πώς κατέβηκε η ψυχούλα μου, το ξέρει.
2: Άρα εσύ έχασες αυτό το παράθυρο μίας ώρας προετοιμασίας.
1: Ναι, και ήρθα σαν την τρελή με τα τακούνια να τρέχω. Μπας και προλάβω να σώσω τίποτα, γιατί είχα λουστεί κιόλας και το μαλλί μου ήταν αφάνα.
2: Αμάν. Οπότε να μπούμε σήμερα στο Netflix τις εκπομπές που έπαιξαν μέχρι τις 7.30 να σε δούμε χτενιστή.
1: Όχι, θα πρόλαβα τα κορίτσια, τα κάναμε όλα μαζί, βαφόμασταν.
2: Έκανε shopping star, πέσανε τρεις απάνω και την ετοιμάζανε.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο στην Έρνη να ρίχνανε την καρδέλα του καιρού και να ήταν κενό.
2: Επίσης θα ήταν ωραίο να πάει μια κάμερα μέσα να πάρει την προετοιμασία της Όλγας πριν βγει στο
3: πλατό. Και να τα λέει βάφοντας στην Αθήνα.
2: Ναι, λες και είναι ο Ρουβάς στο X Factor, να τη βλέπουμε από πίσω να κουμπώνεται. Για πες τώρα, καλοχτενισμένη μετεωρολόγια, τι συμβαίνει στα καιρικά?
1: Λοιπόν, στα καιρικά πλέον μπαίνουμε σε μια θερμή περίοδο.
3: Από
1: σήμερα λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικά πάλι θα δούμε εκεί προς τη Θεσσαλία, προς την Αργολίδα, στις πεδιάδες της Ανατολικής Θερέας και στη Μακεδονία, τον υδράρι γύρω να φτάνει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Ακόμα στην Αττική είμαστε σε συγκρατημένα επίπεδα, είμαστε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι στο Αιγαίο δρά κατά τόπους ισχυρά, ιδιαίτερα στα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα που φτάνει τα 7 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε, ζέστη και ισχυρή βοριάδες τη φέρνουν πυρκαγιές. Είμαστε στην κατηγορία 4 στα ανατολικό και Αιγαίο, καθώς επίσης και σε όλη την Κρήτη πια.
2: Με ανώτερο της κατηγορίας το 5.
1: Ναι, είναι το ακραίο εκεί. Τώρα είμαστε στο πολύ υψηλού, δεν έχουμε φτάσει στο ακραίο.
3: Κυρία Ολγά, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εχθές και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Σου λέει η Ιταλία 40 βαθμούς, Πολύ υγρασία πάνω από το 80% και τώρα έχουν και αφρικανική σκόνη και έχει παγιδευτεί, λέει, όλη αυτή η κάψα το βράδυ και έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε αυτό το επίπεδο εμείς?
1: Αυτό το επίπεδο όχι, δεν φαίνεται να το φτάνουμε. Ωστόσο, όπως είπαμε, θα έρθει η κορύφωση και σε εμάς το Σαββατοκύριακο, που τοπικά θα δούμε 40, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα βιώσουμε αυτά που βιώνει, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι, η Δυτική Ευρώπη και γενικότερα αυτές εκεί οι περιοχές και η γειτονική μας χώρα, η Ιταλία. Γιατί εκεί υπάρχει ένας επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας που εγκλωβίζει όλες αυτές θερμές αέριες μάζες και του βιώνουν πραγματικά αποπνικτικές συνθήκες.
2: Οπότε, friends from Italy and all around the Europe, we welcome you to Greek Island because we have nice summer breeze and cool beers.
1: Βεβαίως.
2: Σου είπα εγώ να έρθουν εδώ.
0: Καλά τους είπες.
2: Όχι δροσά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Όπως έλεγε ο θείος μου.
0: Yes, hello, my name is Μιτσάρας ήταν αυτό.
3: Έτσι με λέγε ο θείος μου ο Βάγκος. Έλεγε, καμ του δόθε.
2: Ναι,
3: καμ του δόθε.
1: Παιδιά, να την κρίσεις για να την βρεις.
2: Καμιά φορά, εντάξει, ξέρω μπορεί να έχετε αυτή την προφορά εσείς του Birmingham ή του Manchester, αλλά καμιά φορά έτσι τετραγωνισμένα και ωραία, άμα τα βάλετε στη σειρούλα, να δείτε τι καλά που συνεννοείστε.
3: Παιδιά, εγώ το είπα. Δεν το είπα τυχαία προθέσει το Δημήτρη. Όταν μιλάω με Βρετανούς, τους πει ένα χόλιο. Οπότε φεύγει στην προφορά, πιάνουν το νόημα και λένε εντάξει, αυτός ο κόσμος είναι. Και σου απαντάνε, καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να σε φλούεν στις λέξεις.
2: Όχι. Μπορείς να κάνεις άναρθρες κραυγές και να σου λένε. Πετρέλαια πουλάτε εσείς?
0: Σίγουρα θα σου απαντάνε.
2: Όλγα.
1: Ναι, και να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο, και σας λιώνω, ότι θα δούμε τα πρώτα μας σαραντάρια.
2: Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε.
3: Ωραία.
0: Στην Αττική αυτό.
1: Στην Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο πολύ. Θα φτάσουμε 38, ίσως εκεί προς την Αττικοβιωτία να πάμε και κανένα 39. Σίγουρα όμως εκεί, Θεσσαλία, όλες αυτές οι περιοχές θα δούνε 40. Μη σας πω την Κυριακή, επειδή θα είναι και πιο θερμή η μέρα της περίοδου, οριακά και λίγο πιο υψηλά.
3: Να σου πω, επειδή το βράδυ θα με πάνε εντός Αττικής σε ταβέρνα να βάλω βερμούδα. Ναι, να βάλω βερμούδα ή τζιν.
0: Βάλε κοστούμι.
1: Βερμούδα, εσύ είσαι και άνθρωπος που έχω καταλάβει ότι δεν σου αρέσει και πολύ η ζέστη.
3: Ναι, δεν
1: είναι
3: βερμούδα.
1: Είναι σίγουρα βερμούδα.
3: Ωραία, μου τον είχα.
2: Είναι συμπαθητικά ακόμα πάντως το βράδυ.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Είναι. Έχει ανέβει όμως σήμερα. Είχαμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες.
3: Θα χάσω που θα χάσω την Αγγλία να πούμε την μοναδική που θέλω να δω. Να πούμε που θα πάω.
2: Πάτε νωρίς.
3: Είναι ωρίς.
0: Θα πάτε να δείτε τελικό.
3: Και ο τελικό θα πάμε. Έχουμε πώς γιατί να πάμε να πούμε.
2: Α, ωραία. Κάποια κοινό. Κάποια ωραία κοινό θα τροσνώσει.
3: Και με ερώτησε και δεν μπορώ να πω κάτι γιατί με ερώτησε. Έχεις κάτι Τετάρτη τρεις φορές και είπα όχι, δεν έχω δουλειά. Μια χαρά. Να.
2: Πάρτε. Ναι.
0: Γενικά θα πω και θα προτείνω. Έχω δει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα να φοράνε τα αγόρια παρεό.
3: Οπότε, εγώ το φοράω χρόνια το παρέο, να ξέρεις. Στην παραλία την πετσέτα το κάνω παρέο.
0: Εάν θες κάτι έτσι λίγο fancy και αεράτο, γιατί είναι πολύ αεράτα τα παρέο. Μιλάμε τώρα για περνάει βορειάς, νοτιάς.
3: Ναι, αγάπη μου, αλλά παρέο να το βάλω στην παραλία. Τώρα να σκάσω την Ηλίουπολη στην πλατεία με το παρέο.
0: Κάντε το λίγο.
2: Ηλίουπολη, θα είστε.
3: Δεν νομίζω να περάσει πάρα πολύ. Θα με πάρουν στο κυνήγι τα Gen Z.
0: Δεν μπορεί να βάλει ένα παρέο στην Ηλίουπολη, τώρα θες να μου πει.
2: Τα Gen Z, μην τα φοβάσαι. Εγώ μη σκάσω από καμιά γωνιά όμως.
3: Ένα TikTok βίντεο θα γίνει το βράδυ.

0: με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
4: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Και την πήρα και μου το κλείσε στα μούτρα η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα σου, φίλη. Τι έχει συμβεί?
3: Καλημέρα. Δεν σε άκουγα. Δεν σας άκουγα, παιδιά.
2: Δεν σε πήρα για να μ' ακούς. Σε πήρα για να συνδεθείς.
3: Και στο έκλεισα.
2: Μου το κλείσες για να μην με χρεώνεις. Η μάνα μου λέει και τέτοιες βλακίες. Ακόμα 2026.
3: Έχουν συγχρονιστεί όλες οι μανάτες. Στο έκλεισα για να καταλάβεις ότι δεν σε ακούω και να με ξαναπάρεις.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα και απλώς σε ξαναπήρα γιατί έπρεπε να στα πω.
4: Φαίνεται πάντως να έχετε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυό σας και θα ήθελα να σας πω ότι πίσω από κάθε γρήγορη σύνδεση, κάθε καθαρή κλίση και κάθε στιγμή χωρίς διακοπές, βρίσκεται ένα δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone είναι αυτό με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, λύθηκε, οπότε σε ακούμε για τη lifestyle και gossip επικαιρότητα.
3: Παιδιά, εγώ δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι ότι κάθε μέρα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
2: Άντε, ξανακλείστο, μην μπεδεύεσαι.
5: Να σου κάτι.
3: Έπρεπε να μας είχες. Δεν θέλω, γιατί έχω και ένα κοινό, δεν θέλω να ξεχνάτε.
5: Έπρεπε να μας είχες φέρει τότε διεθνή, μωρέ.
3: Όχι, διεθνή δεν φέρνω, αφήστε με.
5: Μα γίνεται χαμός εκεί πέρα, δεν είδες τι έγινε με Kim Kardashian?
3: Διεθνή είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που πάει και τα βλέπει και από κοντά.
5: Ωχο, καρφάρα.
4: Μήπως έχεις κανένα zero waste κόλπο? Κάτι για, να μην σπαταλάμε, για παράδειγμα.
2: Αν έχεις κανένα tips οικονομίας, ας πούμε, τι κρατάς και το αξιοποιείς αλλιώς, τι δεν πετάς ποτέ, ξέρεις, όχι τσιγκουνιάς πράγματα, ρε παιδί μου, να μας πεις, εγώ αυτό το κρατάω και το αξιοποιώ εκεί.
3: Να σας πω κάτι. Κάθε μήνα προσπαθείς να κάνεις κάτι και μετά πέφτεις στο κενό. Οπότε τι συμβουλή να δώσω?
2: Αχα.
4: Ωραία.
5: Μας αποθάρρυνε.
4: Τέλεια. Μας αποθάρρυνε.
3: Όχι.
5: Εκεί με το
3: όχι,
5: πάμπερ του μωρού δεν έχεις σκεφτεί.
2: Δεν ανακυκλώνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί ό,τι έγινε, έγινε. Το παίρνεις, το πετάς.
3: Θα σας πω ένα τηλεοπτικό για να μην νομίζετε ότι δεν.
2: Ναι, ναι, για πες.
3: Λοιπόν. Διαβάζω στην Αταλία Ανδρικοπούλου ότι η Μαρία Σολομού βολιδοσκοπείται για τον αδύναμο κρίκο.
4: Α, τι λες?
3: Δηλαδή,
5: λοιπόν, ωραίο αυτό.
3: Να αποχωρήσει η Μαρία Μπακοδήμου.
2: Μάλιστα.
3: Ολοκλήρωσε βασικά τα 100 επεισόδια, αν θυμάμαι καλά. Και να έρθει η Μαρία Μπακοδήμου.
2: Γιατί πρέπει να παραμείνει το κόνσεπτ, οπότε αναζητείτε μια Μαρία να το εκτελεί.
3: Ναι, και γιατί εγώ ξέρετε τι έχω καταλήξει.
2: Ναι.
3: Ότι αν κάνεις παρέα με τον Νίκο Μουτσινά και τη Ζέτα Μακρυπούλια, κάνεις τηλεπαιχνίδι.
2: Κάνει παρέα με το Μουτσινά και τη Μακρυπούλια η Μπακοδήμου.
5: Όχι, ρε Σολομού.
3: Σολομού καλά.
2: Ναι, αλλά η Μπακοδήμου που το έκανε τώρα δεν κάνει παρέα με αυτούς.
3: Όχι, θέλω να πω όμως ότι τώρα και η Μαρία Σολομού μπαίνει σε αυτό το κλαμπ των τηλεπαιχνιδιών. Η Ευγενία Σαμαρά επίσης. Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Μακρυπούλια.
2: Αυτοί θα την επηρέασαν. Θα της είπανε, Μαρία, είναι ωραίο, κάνε κι εσύ ένα.
3: Είναι ωραίο, κάνει τα ταξίδια σου, γκρουπάρει τα γυρίσματα.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, ναι.
3: Τώρα εντάξει, πέρα από την πλάκα όμως, θεωρώ ότι θα τη ταιριάζει τη Μαρία Σολομού, γιατί έτσι είναι αλέγκρα, ρε παιδί μου. Έχει ένα.
5: Όχι, όχι, είναι πολύ. Είναι
3: έχει ένα στυλ.
2: Αλέγκρα ακούω.
5: Είναι του κουτιού, είναι του κουτιού η Μαρία εδώ.
4: Μποέμα αλέγκρα.
2: Ρε παιδί μου, αλέγκρα ακριβώς δεν ξέρω αν τη λες και αν χρειάζεται κιόλας ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι περισσότερο στο καυστική θα προσπαθήσουν να το πάνε.
4: Στο loud γενικά, είναι πιο loud. Πιο. Εξωστρεφής να το πω.
2: Ναι, ίσως. Ναι, ναι.
5: Παιδιά,
2: ναι.
5: Θέλει μια κακία αυτό το παιχνίδι. Θέλει μια υποτίμηση. Θέλει. Πρέπει να βγαίνεις λίγο σαν αφέντρα. Ναι,
2: όχι,
5: τι λέω, δεν κατάλαβα.
2: Το βασικά λέει τι χρειάζεται, ας πούμε, για το κόνσεπτ.
4: Την έχουμε δει να κάνει τυράνια, ωστόσο.
5: Γι' αυτό ακριβώς.
4: Ίσως γι' αυτό, ναι.
5: Αυτό το παιχνίδι θέλει λίγο καρότο και μαστίγιο που λένε.
3: Ναι, ναι, έχει
5: δίκιο. Η Σολομού μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό. Είναι και καλή ηθοποιός. Και ωραία γυναίκα.
3: Επίσης, ξεφεύγει και εντελώς από τον Τάσο Στρίφ, τον Τάσο Τρίφωνος, την Ελένα Κρήτα. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πέφτει στη σύγκριση, ρε παιδί μου.
5: Θα έχει και το μαλλί να βγάλει μεμ. Θα το πιάνει, θα ακούει μερικά πράγματα, θα της φεύγει το μαλλί. Είναι πιο καλή, νομίζω, από την.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Εβάνα, ότι το τηλεπαιχνίδι αυτό αναμένεται να συνεχιστεί στο Open.
3: Ναι. Συνεχίζεται στο Open, ακριβώς.
5: Μα είναι ένας τίτλος αξίας, μωρέ Βασίλη. Θα σου βγει, δηλαδή πρέπει να βρεις την κατάλληλη χημεία, πιστεύω, και θα σου βγει αυτό το παιχνίδι, πάντα.
2: Να δούμε.
5: Είναι αγαπητό από το ελληνικό κοινό.
2: Η Μαρία Μπακοδήμου τώρα που θα φύγει από εκεί, ξέρουμε πού θα πάει,
3: δεν
2: τι θα.
3: Ναι, όχι, δεν ξέρουμε.
2: Δεν λέει. Ναι.
3: Όχι, δεν λέει. Ναι, δεν έχει ακουστεί τίποτα, δεν έχει γραφτεί τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
5: και αφήσα και εμάς. Στο σπίτι. Στα σπίτια μας.
2: Τι θα ήθελε, Εβάνα μου.
3: Ο Απόστολος Γκλέτσος, λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Απόστολο Γκλέτσο.
2: Πήγαινε με στον Απόστολο, βεβαίως, με χαρά.
3: Ήταν καλεσμένος του Ανέστη Βαγγελόπουλου στο Ανέστη The Podcast.
2: Βεβαίως.
3: Και μίλησε για την ατάκα που είχε πει το πάλε ποτέ. Το ψάρι ψήνεται και από τις δύο μεριές.
2: Μάλιστα.
5: Τι θυμόμαστε.
2: Ατάκα τώρα, ναι, επειδή έχει δίκιο ο Θανάσης, μας ακούει και κόσμος που δεν το θυμάται, κόσμος που μπορεί να μην το είχε δει ποτέ. Ατάκα του Απόστολου Γκλέτσου στην βραδινή εκπομπή Late Night του Πέτρου Κωστόπουλου, όπου του είπε, δηλαδή και μόνο εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει πάει με άντρα, ας πούμε, και το λέει κιόλας. Διότι του λέει, Πέτρου μου, το ψάρι ψήνεται πάντα και από τις δύο μεριές.
5: Πολύ παλιακιά έκφραση γενικά, αλλά αυτό είναι, τη βάζω στο ίδιο ζύγι με τις εκφράσεις. Κάδης, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους γκέι. Απλά δεν τους θέλω να τους βλέπω να περπατάνε μαζί και να φιλιώνται.
2: Ναι, σχολιάστηκε τότε πάρα πολύ θετικά, αρνητικά, ως κίνηση, ας πούμε, θάρρους, υποστήριξης. Άλλοι μπορεί να το είδαν όπως τώρα το περιέγραψε περίπου ο Θανάσης. Και αν θυμάμαι καλά, εκείνος είχε πει, ρε παιδί μου, ότι το έκανε έτσι για να δώσει μια στήριξη παραπάνω. Ότι παιδιά δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, τη σημερινή εποχή να κρύβουμε τέτοια πράγματα. Τι το ρώτησε λοιπόν τώρα ο Ανέστη.
3: Λοιπόν, αυτό που αποκάλυψε τώρα ο Απόστολος Γκλέτσος είναι ότι ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε, λέει, να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία.
2: Μάλιστα. Πατήθηκε.
5: Κάτω ρε, σας αφήνει. Έχει λιώσει, δεν τη βλέπεις. Ειδικά, δηλαδή, έτσι όπως το τοποθετεί ο Απόστολος Γκλέτσος, λέει, θα είπα την αρχή.
2: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι, και εγώ δεν νιώθω ότι δόθηκε ισχυρό ράπισμα στην Πατριαρχία.
4: Όχι.
2: Ωστόσο.
4: Ισχυρό, όχι.
5: Πιο πολύ ρωνευόντουσαν.
4: Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί, επειδή ο Απόστολος Γκλέτσος είναι ένας άντρας που θα λέγαμε είναι το μπρουτάλ.
2: Αχα.
4: Πρότυπο, σου λέει ότι μην μένετε σε κάτι στερεοτυπικά πράγματα, τουλάχιστον ως προς την εμφάνιση. Μόνο έτσι μπορώ να σκεφτώ ότι ίσως η Πατριαρχία δέχτηκε έτσι ένα τσίκι, ένα poke.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, το μόνο έτσι θετικό που μπορώ να πω γύρω από αυτό είναι ότι, αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος μίλησε για τον εαυτό του, δεν ενέπληξε, ναι, κανέναν άλλον. Ξέρεις, άλλο είναι να βγεις και να πεις, εγώ ξέρω 15 περιπτώσεις που είναι έτσι και κάνουν διπλή ζωή. Εκείνος για τον εαυτό του μίλησε, οπότε okay ως προς αυτό. Και φαντάζομαι αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι λίγο είναι ο δικός του τρόπος και το δικό του πλαίσιο να,
4: ναι,
2: μπει, εντάξει, στο θέμα.
5: Το λάθος δεν είναι στον Αποστολή, το λάθος είναι στον Ανέστη, η οποία είναι πολύ παλιακιά η είδηση αυτή και πολύ παλιά η ερώτηση να την κάνουμε πλέον. Δηλαδή δεν αλλάζει μια κατάσταση. Δεν αλλάζει καθόλου μια κατάσταση.
4: Είναι για συγκεκριμένο
3: ποιοι αυτό.
2: Ναι, για το περιστατικό νομίζω το ρώτησε. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
3: Δεν θυμάμαι τώρα την ερώτηση, αλλά δεν ισχύει ότι είναι παλιακό, γιατί είναι κάτι το οποίο. Όχι, έχει χαρακτηρίσει τον Απόστολο Γκλέτσο, αλλά έχει συνδυαστεί με τον Απόστολο Γκλέτσο.
5: Κακός έχει συνδυαστεί.
3: Ξέρεις, θα δεις τον Απόστολο Γκλέτσο και θα το θυμηθείς. Οπότε σε ένα podcast, ένα βίντεο.
5: Όχι, ρε Σιέβαν, εγώ όποτε βλέπω τον Απόστολο Γκλέτσο τον θυμάμαι σαν τυπιτέλη με το σόβρακο με τα σκουλικάκια.
3: Δεν είπα ότι είναι το μόνο, ρε Θανάση. Είπα ότι έχεις 10 πράγματα στο μυαλό σου, το ζεϊμπέκικο θα θυμηθείς.
5: Ναι, γιατί είμαστε ακόμα χωριό στην Ελλάδα και θυμόμαστε αυτές τις εκφράσεις, λέμε, τι είπε, wow. Σιγά
3: είναι
5: τη
3: πέντε πράγματα που θα τα ρωτήσεις σε μια συνέντευξη
2: 50 λεπτών.
3: Ακριβώς. Σε μια συνέντευξη 5 λεπτών, εγώ δεν θα το κάνω, γιατί υποτίθεται ότι έχει ξαναϋποθεί και λες, ας πάω σε κάτι πιο καινούριο. Σε ένα βίντεο όμως θα το ρωτήσεις, έχεις το χρόνο να το βάλεις στο βίντεο σου και έχει ωραιότατα την απάντηση για να γίνει ένα παραγωγή.
2: Τι άλλο είπανε εκεί, Εβάνα μου.
3: Αυτό κράτησα, αυτό σας λέω.
2: Πολύ ωραία.
5: Άρθα 50 λεπτά, το πιο σημαντικό, το πικ της συζήτησης ήταν αυτό. Καλά, wow.
4: Αυτό κράτησε η Εβάνα, μας είπε η Χριστιανή.
5: Βλέπεις τώρα, δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα. Αυτό θέλει να παράγει η Εβάνα τώρα. Αποκλείται να πει μόνο αυτά.
4: Ναι, τώρα, άμα θέλει.
5: Δήμαρχος, πολιτευτής, είχε κόμμα, έχει Jean Premier.
3: Με βοήθησε πολύ, γιατί πήγαιναν, όταν ήταν δήμαρχος, πήγαιναν οι γυναίκες, του χτύπαγαν την πόρτα.
2: Καλά, φτάνει τώρα, φτάνει προσωπικά τους, δεν χρειάζεται.
5: Στη στενογραφία δεν θέλουμε να πούμε.
2: Φαντάζομαι θα έχουν γίνει και αντίστοιχες ερωτήσεις οι πολιτικές για την περίοδο, για τα κόμματα τα καινούργια, αυτά, εκλογές κλπ. Γιατί έχει άποψη ο Γκλέτσος συγκεκριμένη.
3: Η πολιτική άποψη τώρα.
2: Και επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρει, μπείτε στο pod του Ανέστη να τα δείτε σας που σας ενδιαφέρει. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
3: Τώρα, μια ώρα podcast είναι. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω εγώ σήμερα.
2: Υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για την αυριανή ημέρα. Μη βρίζεις, μη βρίζεις. Ξέρουμε τι είναι αυτά που φέρε σήμερα. Κούτσου κούτσου ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε, ανυπομονούμε για αύριο και μείνε.
3: Δεν πειράζει.
2: Μείνε, σε παρακαλώ, εδώ για να ακούσεις αυτά τα πολύ ωραία και σημαντικά που έχει να μας πει η Κατερίνα, γιατί εσένα αφορούν πάνω απ' όλα.
4: Εσένα αφορούν, Εβάνα.
2: Bye, bye, bye.
4: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερο σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο που συνελήφθησαν μετά από έρευνες των αστυνομικών αρχών ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση και μια 46χρονης που συνελήφθη στο Λονδίνο όπου και διαμένει, καθώς και σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων με θύμα έναν διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα ανόδου, σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή

0: και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητα.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
10: Πες το δυνατά.
9: Ρυθμός Λάρισας 988.

Και αγαπημένος Νίνος στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχει έρθει η ώρα να σας μιλήσω για την εμπειρία Inventor, την οποία την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Δηλαδή οι VIP, Very Inventor People. Την εμπειρία λοιπόν την περιγράφουν καλύτερα εκείνοι που τη ζουν. Και έτσι ο χρήστης εδώ, ο αγαπημένος μου, ο Παπάκι Ζάβας, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της, έγραψε στα σχόλια θηρίο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ψύξη θέρμανση είναι θηρίο τα μηχανήματα αυτά, οπότε και Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Ζάβα το έχω μια υπόνοια από going through και θηρίο. Και θηρίο!

0: Μην μπαίνετε κάτω από ξένες κουβέρτες. Καταρχάς, μην μπαίνετε κάτω από κουβέρτες γιατί κάνει ζέστη και θα σκάσετε με τη θερμοκρασία που έχει. Αλλά και κάτω από ξένες κουβέρτες δεν είναι σωστό ακόμη και αν σας μπάζουνε. Και αυτό θα ήθελα να είναι το κοινωνικό μήνυμα του Mappe Show, της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο που εκπέμπει και σήμερα τυχερούλιδες από το My Radio 104,6.
1: Πολύ σημαντικό κοινωνικό μήνυμα από το Βασίλη Βλάχο. Να πάμε λίγο και στο Viber, στο 698-104-104-6. Μας λέτε
0: για
1: διάφορα.
0: Να πάμε.
1: Διάφορα πράγματα. Η Ξανθίπη λέει.
2: Θέλει να πάει γιατί τη πέφτει ο Πέτρος αυτό.
1: Όχι, μωρέ.
0: Α, ναι, Πέτρο, εδώ η αφιέρωσή σου να ξέρεις. Ποιο έπαιζε εκείνη την ώρα, ο Νίνο έπαιζε. Ακόμα σε ζητώ. Βεβαίως, Πέτρο μου, το αφιερώνεις στην Κατερίνα μας με πολύ αγάπη. Αν ήσουν η Inventor, θα σου ανταπέδει. Δεν, αλλά η Κατερίνα δεν τα κάνει.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Δεν ανταποδίδω. Επίσης, τα παιδιά εδώ με προβλημάτισαν πάρα πολύ, γιατί μου λένε όλοι αυτοί τώρα που σου στέλνουν και σε θέλουν, θα σε θέλουν από το Σεπτέμβρη, που δεν θα είσαι πια το κορίτσι του Mappe Show. Και
2: όχι.
1: Μάλλον όχι.
2: Μάλλον, φίλε, ναι, κυνηγάνε την μπούκα που την ακούνε το πρωί.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω όλοι αγνοούν το Κατερινάκι και κυνηγάνε πια τη femme fatale μπούκα.
2: Μπούκα, να σου πω.
1: Ποιος θα με θέλει όμως τα χειρότερά μου, ποιος με θέλει όταν γυρίζω σπίτι και βγάζω τα παπούτσια?
0: Ναι, αλλά
2: πώς αντιδρούσες αν ένας σύντροφος εκεί που ήσασταν στην έξαρση σου έλεγε πες μου δελτίο? Πες με ένα δελτίο.
1: Άμα ήθελε ο άνθρωπος, θα του έλεγα ένα.
2: Θα το έλεγες.
0: Σε, ναι, σε τέτοια περίπτωση ανάγκης και αν είναι νωρίς, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να τον δίνουμε παρέα.
1: Γιατί, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα την,
1: αυτό είναι κάτι απλό να κάνεις. Αν εσένα σου έλεγαν, κάνε μου μια αναφορά. Κάνε μου ένα intro στην εκπομπή. Ήθελαν απλά να τους πεις την πρώτη καλημέρα. Δεν θα
0: ένα
1: το
0: intro,
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, εξαρτάται ποια στιγμή να το κάνω το intro και την εισαγωγή.
1: Εντάξει, αν ο άλλος είναι ο δικός σου, ο σύντροφος ή σύντροφος και του αρέσει.
0: Ναι.
1: Οκ, δεν έγινε κάτι. Άμα του αρέσει, άμα έτσι τη βρίσκει, γιατί να μην τον εξυπηρετήσει.
0: Θα φέρουμε και κανένα φίλο να κάθεται στη γωνία να κάνει τη βασιλική, να λέει 3, 2, 1, μπαίνουμε.
1: Σε 40 μπαίνεις.
0: Ναι. Έχουμε 40 ακόμα, τελειώνει.
1: Ωραία, καλή ιδέα αυτή.
0: Ναι, καταπληκτικό. Εσύ κόσμο να ακούς να μπαίνει και όλα καλά.
1: Να υπάρχει μια κινητικότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλέ, μην κλείσουμε τις πόρτες και είμαστε δύο άτομα, προς Θεού, βαρετό.
1: Η Ελίνα μας στέλνει στο θέμα ημέρας, το οποίο
0: τι θες, μωρέ Ελίνα, και εσύ.
1: Η Ελίνα είναι χάλια, μας έχει γράψει κατεβατό. Συζητούσαμε πριν πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, μικρά tips, μικρά κόλπα που ξέρει ο καθένας από το σπίτι του, από φίλους, και αναφερθήκαμε και στις διακοπές. Πώς δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πιο οικονομικές διακοπές. Η Ελίνα δεν της άρεσε αυτό το θέμα.
0: Δεν το θέλει αυτό.
1: Όχι, με έπιασε ένα κόμπο στο μέσα μου με αυτά τα zero, ρε παιδιά. Μπορεί να μην έχω δεύτερο βρακί να βάλω, αλλά η σπατάλη είναι στο αίμα μου. Ελίνα, γι' αυτό δεν έχεις δεύτερο βρακί, μάλλον. Σε ένα φιλικό σπίτι, κάποια στιγμή είδα πως έπλαιναν τα καλαμάκια τα πλαστικά και τα ξαναχρησιμοποιούσαν. Jesus! Την επόμενη φορά τους πήγα δύο πακέτα και όταν μου έφτιαξαν καφέ, μου έβαλαν από τα πλημμένα. Παιδιά, μια ζωή έχουμε. Καλύτερα φτωχιά παρά καρμύρο. Καλημέρα.
0: Συμφωνώ, γλυκιά μου, έτσι, big spender. Αλλά ρε, παιδί μου, όλοι έχουμε τα μικροκολλήματά μας.
2: Εντάξει, το καλαμάκι το χρησιμοποιημένο δεν το βάζεις αλλού.
1: Μωρέ, άμα εγώ πίνω καφέ, εγώ πίνω και ξαναπίνω, δεν μπορώ να το ξεπλύνω μια φορά και να το ξαναπίνω.
2: Για σένα, ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ που θα έρθω να πιω ένα καφέ σπίτι σου, αν μου βάλεις το καλαμάκι σου, θα σου πετάξω το καφέ στο πρόβλημα.
1: Ναι, σένα θα σου βάλω ένα άλλο.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, ρε παιδί μου, τι μπορεί εγώ να κάνω έτσι τέτοιο zero waste που συνήθως μπορεί να είναι από βαρεμάρα. Ένα που μου έρχεται, ας πούμε, οπωσδήποτε, είναι ότι αν παραγγείλω φαγητό τύπου κανα γκριλ, ας πούμε, που τα φέρνουν συνήθως αυτά τα μεταλλικά, τα αλουμινένια τα ψάκια, αυτό μπορεί να το κρατήσω, να το ξεπλύνω λίγο και να πω το βράδυ θα ζεστάνω και το δικό μου, για να μην πλύνω μετά τα ψή ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό παίζει.
1: Αυτό
0: τώρα και εξαρτάται από τι θα το ξεπλύνεις. Άμα έχω πάρει γίγαντες, ξεπλένεται, τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν θέλει να έχει κλαδίλα και τέτοια.
0: Ναι,
2: για να σου πω κάτι. Ο γίγαντας φεύγει εύκολα όμως με το σαπουνάκι. Άμα σου έχει κολλήσει το τυρί γύρω-γύρω.
0: Ναι, όχι τέτοια. Ναι, κάτι, ρε παιδί μου, σταθερό που το έβγαλες, όπως λέει η Κατερίνα με τη γιαγιά της. Το χαρτάκι της κουζίνας, ας πούμε, από τα ψίχουλα δεν βρωμίζει, παιδιά, στην τελική. Το έχεις χρησιμοποιήσει λίγο για να τα μαζέψεις. Οπότε το τεινάζεις έξω.
1: Το απλώνεις κιόλας.
0: Το απλώνεις εάν χρειαστεί. Τώρα που είπες το απλώνεις. Zero waste καταπληκτικό της γιαγιάς μου. Μας έπαιρνε τα παλιά σκισμένα συνήθως μπλουζάκια, τα ζητούσε επιτακτικά, και αν έβλεπε να πηγαίνουμε
2: για πανάκια
0: μέσα στα σκουπίδια, πήγαινε και τα έπαιρνε πίσω.
1: Εννοείται.
0: Και τα τύλιγε πάνω από τη σφουγγαρίστρα.
2: Okay.
1: Τα τύλιγε πάνω από τη σφουγγαρίστρα.
0: Πώς είναι η σφουγγαρίστρα σαν πινέλο μπροστά με τα κορδόνια της? γύρω-γύρω τύλιγε και κάλυπτε αυτό με το μπλουζάκι και δημιουργούσε κάτι πιο ισχυρό. Τέλος πάντων, ή κάτι στο μυαλό της που βόλευε περισσότερο.
2: Για τις γωνίες, λέει, άσε να πάρω τα χοντρά μου.
1: Α, οκ, ναι, κατάλαβα.
0: Το έδαινε και μετά κανονικά το έστειβε με αυτό όλα.
1: Ναι, ναι,
2: η μάνα μου, ας πούμε, έτσι εσώρουχα μπλουζάκια για πανιά.
0: Για τζάμια,
2: τζάμια
0: και λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, για αυτοκίνητο. Όχι χρησιμοποιημένα, μωρέ μπούκα.
1: Τι καινούριο βρακί το έκανε πανί.
2: Το παλιό μωρέ το πλένε και άμα είχε τρύπα.
0: Μετά.
2: Αν είχε τρύπα το κόβε και το έκανε πανί η γυναίκα.
3: Κατερίνα, μην κάνεις ότι αηδιάζεις.
2: Έλα τώρα, Κατερίνα.
3: Έλα τώρα.
2: Έχει κάνει και έχει κάνει. Το βρακί είναι ένα
1: πλήρω. Το βρακί σημαία μόνο.
2: Συγγνώμη λίγο, το βρακί να το έχει να καθαρίσει τη ζάντα του αυτοκινήτου, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα έχω ένα μπλουζάκι το βρακί μου, θα έχω.
0: Λοιπόν, παιδιά, το βρακί δουλεύει πολύ. Γνωστό μου, τώρα σκάνε αυτά. Γνωστό μου στο χωριό. Τα παπούτσια του τα γυάλιζε.
2: Ναι,
0: τα παπού... Είχε το κάμελ, συγγνώμη τώρα και για το είχε το κάμελ, το βερνίκι ναι. παπουτσιών δίπλα και δεν έβαζε το σφουγγαράκι που έχει το βεβαίο. Με το βρακί! Έχει δίκιο!
1: Παιδιά, να έρθει δηλαδή τώρα η ρουλίτσα και να μου πει να κάνω τα τζάμια, να τη πω ναι, να μην τη δώσω πανάκι, θα τη πω πάρα αυτό το βρακί μου το παλιό.
0: Έχει κάποια μεγάλη ποσότητα υφάσματος ή θα δίνει τα κορδόνια στην Ελλάδα.
2: Αν δεν είσαι το κορδόνι, τι θα σου κάνει με το κορδόνι.
1: Έχω.
0: Εγώ τώρα σου μιλάω για χωριάτικη σοβρακιά να καθαρίζει 45 νούμερο παπούτσι και να φτάνει.
2: εμένα είναι 2-6 αλλάζει να πούμε. Καλύπτεσαι με το δικό μου το βρακί.
1: Και σεντώνει το
2: κάμπινγκ. Ένα μικρό μωράκι 2 χρονών μπορεί να κοιμηθεί με το δικό μου το βρακί.
0: Καλέ, ναι, τα κάνουν ώρα στα κάμπινγκ.
2: Το κουνάγαμε εκεί τον μικρό μου τον ανιψιό.
1: Η Ξανθήπη κόβει τις χρωμοπαγίδες στη μέση. Επίσης, με το κορδόνι, μας λέει ο Βασίλης, το άλλο το βρακί, μπορώ να το κάνω λαστιχάκι για τα μαλλιά.
2: Γίνεται, και αυτό γίνεται.
0: Αυτό ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, Βασίλη μου, ναι.
2: Τις χρωμοπαγίδες στη μέση.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλες οι χρωμοπαγίδες, είναι η αλήθεια, για το πλυντήριο.
0: Έχει
1: αυτά
0: δίκιο.
1: Που βάζεις, τα λευκά.
2: Ναι, αλλά ας πω κάτι. Η χρωμοπαγίδα, ρε παιδιά, στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να θα δρά καλύτερα με ολόκληρη.
0: Ναι.
2: Σας προβληματίζω τώρα, το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν χρησιμοποιώ να πω την αλήθεια γιατί τα χωρίζω, αλλά.
1: Ναι, μια φορά θα βάλεις χρωματιστά πολλά. Δεν θα βάλεις ανάμεικτα.
0: Ναι.
1: Εκεί βάζεις τη χρωμοπαγίδα. Μην γίνει καμιά περίεργη μίξη.
0: Τα κίτρινα με τα κόκκινα, μην εμπλακούν.
1: Εγώ εκεί το βάζω. Δεν είναι ότι θα βάλω τα λευκά με κάτι κόκκινο.
2: Συγγνώμη λίγο, αλλά το βρίσκω λίγο τσιγκουνιά τώρα.
1: Η Αγγελική λέει: εμείς βάζουμε 2 χρωμοπαγίδες, η άλλη τη κόβει. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι και εμείς.
0: Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.
2: Στη μέση σίγουρα δεν είναι.
1: Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι και το 2, οκ, υπερβολή δεν είναι.
2: Υπερβολή
1: νομίζω
2: είναι
1: ότι
2: το 2.
1: Μπορεί να λειτουργήσει και με μισή.
0: Υπερβολή, όχι, αυτό είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Εσείς μάπες στο 698-104-104-6 στο Viber, στείλτε μας ό,τι zero waste συνήθεια έχετε ή έχετε προσέξει κάποιο άλλο να την έχει υιοθετήσει και αποδίδει ή δεν αποδίδει και το βρίσκεται υπερβολικό. Ένα τελευταίο, γιατί φαντάζομαι ότι η Αμάντα είναι έτοιμη να. Σουτάρει την μπάλα της και να μας πει τα αθλητικά της. Η Έμι τα παλιά καλσόν τα πλένει, τα κόβει σε λωρίδες και γίνονται λαστιχάκια για το μαλλί.
2: Λοιπόν, το
0: που δεν κάνει, συγγνώμη, λέει και ψαλίδα.
2: Με ναι, το ναι. καλσόν, παιδιά, το θυμήθηκα κάτι άλλο που είχα δει σε ένα φοιτητικό σπίτι παλιά. Μου φάνηκε πάρα πολύ αηδία στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό. Λοιπόν, είχα μια φίλη η οποία έπαιρνε τα καλσόν, δεν τα φορούσε και τα είχε για να πλώνει μυρωδικά και να πλένει σαλάτες. Και λέω, ρε, εσύ, πολύ αηδία αυτό. Μου λέει, κοίτα, εδώ βάζει το μαρουλάκι και βγαίνει στο μπαλκόνι. Μην πήγαινε με το μαρουλί και γυρνούσε το καλσόν. Γυρνούσε το καλσόν, τσουκ βόλτες και αυτό στέγνωνε και φούντωνε κιόλα.
1: Ξέρω ότι και αρωματικά ντουλάπα μπορεί να κάνει με καλσόν. Δηλαδή, άμα αποξηράνεις λίγη λεβάντα ή κάποιο άλλο λουλουδικό ή δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, μπορείς να το τυλίξεις με καλσόν και να τα βάζεις στην ντουλάπα σου για να μυρίζει ωραία.
2: Ρε, και στο φίλτρο το βάζαμε στο αυτοκίνητο το καλσόν.
0: Και στο κεφάλι μπορεί να το βάζετε κάτι βράδυ εσείς και ανοίγατε σπίτι, αλλά δεν είναι ζήτημα τώρα αυτό.
2: Ο Ντίμης, κάτσε, ο Ντίμης που μας ακούει και είναι φαν και είναι οδηγός να μας πει: ρε Ντίμη, πού το βάζαμε το καλσόν στη μηχάνη? Κάπου το έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Στο φίλτρο αέρα, πού το βάζαμε?
0: Όχι, όχι. Που το βρίσκανε και το βάζανε οι οδηγοί του φορτηγού στο μηχανή των καλσών. Αυτά να μας πει ο Ντίμης. Καλά τα ξέρουμε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Ρε εσύ Αμάντα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι στα γήπεδα έχουν zero waste συνήθειες. Δηλαδή, να πω εγώ, αντί να τρέχω να πάρω τα σάντουιτς του γηπέδου που μπορεί να μου φαίνονται και λίγο τσιμπημένα, θα φτιάξω δύο σαντουιτσάκια στο αλουμινό χαρτάκι μου να τα πάρω να τα φάω στο break.
2: Δεν νομίζω, Βασίλη μου.
1: Συγγνώμη, Αμάντα. Εγώ συγγνώμη, γιατί νιώθω από το ύφος ότι με μαλώνεις από μακριά.
3: Ναι, γιατί δεν μπορώ να πάω με το τοστάκι μου.
4: Κανονικά πρέπει, παιδιά.
1: Ναι, εγώ ρωτάω γιατί δεν ξέρω το savoir vivre και το πρωτόκολλο των γηπέδων. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω εγώ τα τοστάκια και να γυρίζουν να με κοιτάνε 5.000 οπαδοί, μισό και το φάω.
4: Θα ζηλέψουν και θα θέλουν να φάνε. Γι' αυτό θα σε κοιτάνε.
3: Θεωρείσαι φλόρος αν φέρεις τόστα από το σπίτι στο γήπεδο.
4: Μπα.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ήθιστε πάντως, μάλλον, ναι.
2: Δεν θα φας τόστ, ρε παιδί μου. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς να φας στο γήπεδο τώρα. Ή δεν θα φας καθόλου.
1: Από την αγωνία.
2: Γιατί θα πας... Από την αγωνία, ναι. Γιατί και μετά πας και τρως, φεύγοντας από εκεί.
3: Α, είναι έτσι τελετή.
2: Ναι, τρως ή πριν ή μετά, αλλά τώρα μέσα στο μάτς εκεί πέρα να βλέπεις, θα πάθεις τίποτα. Ειδικά άμα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς, τώρα δεν είναι για να τρως.
4: Άμα σου μείνει από το ημίχρονο, εμένα πολλές φορές μου έχει μείνει το βρώμικο από το ημίχρονο και το τελειώνω στο δεύτερο, τι να κάνουμε, το τρως.
1: Γρήγορα, ξέρεις.
4: Για δύο μπουκέ το μπουκό.
1: Ναι.
4: Καλά, μια φορά.
2: Μέσα
4: στο γήπεδο. Μια φορά, βέβαια, έχει δει και η Αμάντα εδώ. Μπήκε ένα γκολ στο 48 και μπουκό να γίνει την τελευταία στιγμή.
1: Και σου λέμε τα σαντζίκια εδώ, εσύ.
4: Όχι, με σπρώξαν. Με σπρώξαν από πίσω και μου κάθισε η πανσέτα στο λαιμό.
2: Μα είδε.
4: Και να με κρατάνε, να με τραβάνε από το λαιμό εμένα, από την κοιλιά.
1: Η πανσέτα.
3: Η πανσέτα. Θε να πάρει τόστε.
1: Και μου κάθεται εδώ το κότσι χοιρινό. Στο λαιμό!
4: Τα στρίδια εκεί που ρούφαγα ήρθε και πέφτουν.
1: Έχω ένα κεφαλάκι απαρνή, είμαι έτοιμος να τα ανοίξω.
4: Σαν του βρώμικου με πανσετάκι, άχαστο.
2: Η πλειοψηφία πάντως τρώει απ' έξω πριν ή μετά το μάτς, τις καντινούλες και τα λοιπά.
4: Δεν μπορώ να περιμένω στην ουρά, γίνεται χαμός μετά.
3: Ναι, ρε, εγώ αυτό φαντάζομαι.
4: Θέλω να το πάρω, το έχω έτοιμο.
2: Ή μετά, λέω.
3: Μια φορά είχα πάει βέβαια στο Καραϊσκάκι.
2: Δεν έχει καμία ουρά, καλέ.
1: Και ναι, μωρέ, είναι και πολλά βγαίνοντα.
2: Είναι και η ευρύτερη περιοχή μετά. Έχει και άλλα μαγαζιά.
1: Σωστό. Παιδιά, όποιοι ξέρουν τώρα, Μπούκα, εσύ και εγώ δεν είμαστε του χώρου. Θα πηγαίναμε και θα ψαχνόμασταν εκεί.
2: Υπάρχουν που... 2-3-4 στέκια που πάνε μετά.
1: Εμάς θα μας κόβανε και με το μάτι και θα μας το πουλάγανε ακριβότερο. Που είμαστε άσχετοι.
3: Κλάσικ.
1: Ναι.
4: Εσείς απέναντι μέσα από το γήπεδο γενικά.
1: Εμείς όπου βρίσκαμε τώρα.
3: Εμείς θα φέρναμε τόσο από το σπίτι σου, λέει.
4: Και καλά θα κάνατε, παιδιά. Ναι. Εγώ θα έτρωγα από εσάς άνετα.
1: Αμάντα μου, χθες ποιος έφαγε με χαρά και ποιος στενοχωρήθηκε μετά τον αγώνα.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπε, εγώ θα έτρωγα από εσάς άνετα.
1: Ναι.
4: Άνετα.
2: Σου προσέφεραν τα παιδιά να φάσα το φαΐ του.
1: Όχι, αλλά άμα καθόμαστε δίπλα, σου λέει, ρε παιδί μου, και βγάζουμε εμείς από την τσάντα, θα έρθει διακριτικά να κάνουμε παρέα.
4: Συγγνώμη, δεν με κερνάγανε στο γήπεδο, του έφερα.
3: Εσύ μας έφερε στο γήπεδο. Μας έχει πάει με τα μάξι, πρόσεχε.
4: Ναι.
3: Έχει έρθει να με πάρει από το σπίτι μου.
4: Ναι.
3: Μπορεί να σου δει κάτι.
2: Εσύ πα με αμάξι στο γήπεδο.
4: Με αμάξι, εννοείται.
2: Καλά, δεν θα φύγεις ποτέ μετά.
4: Φεύγω πάντα πρώτος, γιατί φεύγω πριν τελειώσει το παιχνίδι, Αμάντα.
2: Καλά, εντάξει.
4: Ναι, αφού με μου σαν τέλειος ο παδός, ρε Αμάντα, τι να λέμε τώρα.
2: Αφήνεις την ομάδα δηλαδή μόνη της.
4: Μόνη της εκεί. Παντέρμη, μόνη της. Μάλλον 35.000 την αφήνω.
2: Μέχρι τέλους καθόμαστε. Λοιπόν.
1: Εκεί να πεθάνουμε.
4: Έχω ζωή.
2: Έχουμε την πρώτη φιναλίστ, Ισπανία-Γαλλία. 2-0 βρέθηκε η ομάδα που έβαλε στόπ στη Γαλλία.
1: Τι λες τώρα, 2-0.
2: Βεβαίως, 2-0, θα μπορούσε να είναι και 3. Εχθές νομίζω σαν άπαθε κάτι σαν blackout.
4: Την κοκομπλόκια σε ίσα.
1: Η Γαλλία,
3: Είχανε μάτι.
2: Η Γαλλία, ναι. Είχε υποταχθεί πλήρως στο παιχνίδι της Ισπανίας.
1: Την είχαν διαβάσει οι άλλοι που λέμε και μπήκαν έτοιμοι,
2: Πολύ, Βασίλη. Είχαν απάντηση για όλα. Εμπαπέ δεν υπήρχε, τον είχαν.
3: Ο Εμπαπέ έχει κοπέλα Ισπανίδα, Καλά τα λέω.
4: Κάτι ξέσχισε.
1: Εσύ τώρα, Μπούκα, γιατί φουντώνεις αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που από το πρωί βλέπω κάτι meme, Αμάντα μου, ναι. Να ξέρετε τι σκάει και στο feed εμάς των άσχετων με τα αθλητικά, γιατί εσείς έχετε άλλη πληροφορία. Στα δικά μου λοιπόν τα social media που είμαι ο άσχετος με τα αθλητικά, έχω δει από το πρωί ίσα και με 10-15 meme να έχουν ανέβει από φίλους που ακολουθώ ή από σελίδες τέλος πάντων που σχολιάζουν γενικά γεγονότα, που δείχνουν και λένε ο Εμπαπέ όταν παίζει με άλλες ομάδες και είναι ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, σαν στρατιώτης έτοιμος να τα διαλύσει όλα. Ο Εμπαπέ όταν παίζει με την Ισπανία και είναι ο Εμπαπέ με κάτι 7 και απολαγό.
2: Ναι, απλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι επιλογή τώρα το χθεσινό.
1: Και εγώ βέβαια. Τι δηλαδή, είπε επειδή είναι η κοπέλα μου, μην τη στενοχωρήσω.
3: Όχι, μπορεί να λειτουργήσει υποσυνείδητα.
4: Όχι, παιδιά, ήταν, τώρα σου λέει.
2: Ήταν ξεκάθαρα λόγω του παιχνιδιού της Ισπανίας. Δηλαδή, βρήκανε τον τρόπο να τον.
1: Τον εξουδετερώσανε.
4: Ρε, η Ισπανία είναι ο δυνάστης, σου λέμε, της Γαλλίας. 3-3 της έχει κάνει αποκλεισμούς.
1: Τι ράπησε χθες.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Σκληρό ράπισμα.
2: Επίσης, όσο
4: σου. Σας είχα πει για Ισπανία-Πορτογαλία τελικώς. Το 1-2 το πιάσε, εντάξει.
1: Καλά είμαστε.
2: Επίσης, όποιος. Εσύ μας έλεγες για τους Σίμψονς, ρε παιδάκι μου.
4: Ισπανία, Ισπανία, Πορτογαλία έλεγα τελικό. Μετά βγήκαν οι Σίμψονς και λέμε άντε Μεξικό, Πορτογαλία, γιατί κράγα την Πορτογαλία.
2: Μας έχεις πει 50 πράγματα όμως.
1: Δεν θα τα λέτε αυτά όταν δεν είναι εδώ ο Ουγγαρέζος, γιατί δεν ξέρουμε ποια τέτοια να πάω εγώ. Καταλάβατε τώρα, δεν ξέρω τι να πιστέψω.
2: Εσύ, Βασίλη μου, θα έρθεις μαζί μου και θα πάμε στην Αγγλία. Να στηρίξουμε την Αγγλία.
1: Πάμε, φύγαμε για Αγγλία η οποία παίζει απόψε με ποια ομάδα.
2: Η οποία παίζει απόψε. Έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό που είναι η Ισπανία. Και σήμερα θα μάθουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού. Θα προκύψει από το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Στις 10 η ώρα επίσης ο δεύτερος ημιτελικός. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα, γιατί περιμένουν πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Και έχει και ιστορική αντιπαλότητα. Είναι φορτισμένο με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα το συγκεκριμένο μάτς. Η Αργεντινή θα αγωνιστεί με την μπλε ιστορική φανέλα εκείνη του 1986.
1: Αμάν!
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε τελικό μετά το 2010 που είχε πάει σε τελικό και το σήκωσε κιόλας.
1: Σημαδιακό, παιδιά. Αυτό πολύ είναι, αυτά να ξέρετε είναι.
2: Υπάρχουν σημάδια και για άλλους όμως, Βασίλη, θα στα πω εγώ. Γενικά, οπότε, εμένα μου έχει κάτσει. Mm-hmm. Επειδή το 66.
1: Ναι.
2: Που
3: τη χρονιά.
2: Το σήκωσε η Αγγλία. Ναι. Τη χρονιά, ναι. Που το σήκωσε η Αγγλία το 66. Εκλάπει το τρόπαιο. Mm.
1: Το θυμάμαι που κάπου το έχουμε ξαναπεί αυτό.
2: Που που το βρήκε ο Πίκλς.
1: Ναι.
2: Ο σκύλος.
1: Ναι.
2: Τότε διοργανώθηκε στην Αγγλία. Εκλάπη το τρόπο. Είχαμε μια κλοπή. Και λίγο πριν ξεκινήσει το φετινό Μουντιάλ, δεν έκλεψαν τον εξοπλισμό της Αγγλίας.
1: Σωστά.
2: Μου έχει κάτσει εμένα τώρα ότι είναι σημάδι αυτό.
4: Ότι θα αποκλειστούν σήμερα.
1: Πάντως.
2: Ότι θα αποκλειστούν, ότι θα το σηκώσουν, παιδί μου.
1: Ναι, λέμε, καλέ.
2: Τότε το σηκώσουν, μην το κατεμοιάζετε.
1: Αμάντα, πάντως.
4: Η Ισπανία θα το σηκώσει.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω προγνωστικά. Θα πω μόνο ότι επειδή χτύπησα και στο Google. Χτύπησα, εγώ λες και είμαι 100 ετών. Έψαξα στο Google εδώ να δω την εμφάνιση της Αργεντινής από το 1986, mm-hmm, το τζέρσεϊ αυτό. Είναι μάπες μου το μπλε, το όλο μπλε μπλουζάκι χωρίς ρίγες, mm-hmm, χωρίς τίποτα, με τελειώματα στο γιακαδάκι και στα μανίκια λευκά. Είναι, θεωρώ, επιβλητικό, Αμάντα, να το προσέξουμε σήμερα αυτό το χρώμα. Είναι χρώμα της επιβολής, είναι χρώμα του μεγαλείου. Δεν είναι το ριγέτο απλό το χαχαχούχα πάνω να παίξουμε.
2: Και είναι και χρώμα και της μόδας, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω ότι αυτό το μπλε το κοβαλτίου είναι το καλό.
2: Αυτά είναι τα χειρότερα. Και αύριο το πρωί θα σας πω εγώ το ζευγάρι του τελικού που θα δούμε την Κυριακή στο μπάσκετ Χουάντσο.
1: Συγγνώμη, και Αμάντα, και μετά, ναι. Πουφ!
4: Άντε να τελειώνουμε.
1: Γεια σας μετά.
2: Ναι, αυτό ήταν.
3: Τίποτα, πότε ξεκινάνε πάλι οι αγώνες, τέλη Αυγούστου?
4: Τι, τέλη Αυγούστου, καλή την άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, ξεκινάει. Καλά, έχει Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Έχουμε να απασχολούμαστε. Εγώ τώρα για Μουντιάλ έλεγα.
2: Ναι, όχι, έχει πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
1: Για πάμε να δούμε με τι λοιπόν θα ασχολούμαστε τώρα που θα τελειώσει σιγά σιγά το World Cup.
2: Έχουμε τώρα προκληματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι ελληνικές ομάδες, ρίχνουμε στη μάχη. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και όπως σας έλεγα, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μέχρι το 2030 με τον Χουάντσο. Επέκταση της συνεργασίας της Ισπανίας γενικά εχθές, της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι, οι δισούλες είναι λίγο, ναι.
2: Πολύ, πολύ.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος παίκτης πρέπει να είναι και καλός, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, αλλά είναι και πολύ αγαπημένος των Ελλήνων οπαδών του Παναθηναϊκού, ίσως και όχι μόνο, δηλαδή αγαπητό παιδί, καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Α, δεν τις άρεσα.
2: Ναι, έχει.
1: Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Πάρ' το πίσω.
2: Όχι, εντάξει, Βασίλη μου, έχεις
1: εσύ. Εντάξει, μια κουβέντα, δεν είναι.
2: Να σας πω επίσης για αυτά τα υπέροχα παιδιά. Τεντόγλου.
1: Όπου λαλάκα μου, δεν της αρέσει καθόλου. Θα του ρίχνει κλωτσάδι σε Σπάρτα. Ναι, ναι, για τα παιδιά, για τα παιδιά, Αμάντα, για τα παιδιά.
2: Όχι, ίσα ίσα. Είναι πολύ, πολύ συμπαθής ο Χουάντσο και είναι... Είναι από τους παίκτες, από τους αθλητές που δείχνουν και πολύ καλή συμπεριφορά γενικότερα. Και εντός και εκτός γηπέδου.
1: Έτσι, μπράβο. Έχει δηλαδή, την παιδεία του.
2: Είναι, έχει την παιδεία του, ναι, Βασίλη. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που θα κερδίσει ο αντίπαλος και θα πάει να τον συγχαρεί. Θα κερδίσει ο αντίπαλος και θα κάτσει να δει και την απονομή του αντιπάλου. Θα μείνει εκεί, ρε παιδί μου. Θα είναι σωστός, θα είναι παντελονάτος. Είναι ωραίος τύπος.
1: Μπράβο του κυρίου Χουάντζου και συγχαρητήρια για την ανανέωση. Καλοφάγωτα.
2: Εντάξει, ευχαριστήθηκες.
1: Ναι, ναι, είμαι okay.
2: Τεντόγλου Καραλής, λοιπόν, πάλι σε εξαιρετική κατάσταση στο meeting της Βουδαπέστης.
1: Αχα.
2: Πρώτη θέση ο Μίλτος στο μήκος και τρίτη θέση ο Καραλής στο επικοντό. Και θα σας αφήσω.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου καβατζωμένος εκεί στην πρώτη θέση, μπράβο του, δεν κουνιέται με τίποτα, ε.
2: Ναι, εντάξει, είχε κουνηθεί για ένα διάστημα.
1: Αλλά μετά ξεκουνήθηκε και επέστρεψε.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Ναι. Σας αφήνουμε Μπέλιγχαμ εν όψη του σημερινού μεγάλου μάτς Αγγλία-Αργεντινή. Θα τον δούμε σήμερα τον Jude Bellingham και μας είπε το μυστικό, αποκάλυψε το μυστικό για το λόγο που σήμερα θα είναι, γιατί είχε κίτρινη κάρτα και ήταν πολύ επικίνδυνο στο προηγούμενο μάτς να συμπληρώσει και να μην το δούμε.
1: Άρα τον απέσυραν για λίγο.
2: Όχι, δεν τον απέσυραν, μας είπε το μυστικό.
1: Α, πώς, τι
2: είναι
1: ήταν.
2: Άλλο, δεν είναι απόσυρση.
1: Τι είχε γίνει.
2: Αχ, Βασίλη μου.
1: Τι είχε
2: συμβεί. Υπήρξε ένας άνθρωπος που φρόντισε να τον συμβουλεύσει σωστά.
1: Ποιος ήταν αυτός.
2: Και να του πει. Θα προσέχεις πώς μιλάς, θα προσέχεις τη συμπεριφορά σου, θα προσέχεις τα τάκλιν σου.
1: Να μιλάς όμορφα στα άλλα τα παιδιά γενικά που παίζετε κυμπάλα.
3: Ο πατέρας
2: του. Κάπως έτσι. Όχι, βέβαια.
1: Η γυναίκα του.
2: Όχι βέβαια.
1: Ο γιος του.
3: Κανένας influencer.
2: Η μητέρα του ρε παιδιά. Η μητέρα του. Η μάνα δίνει αυτές τις συμβουλές.
4: Μπούλης.
2: Η μανούλα. Τι μπούλης. Τον συμβούλευσε σωστά και θα τον δούμε σήμερα. Φαντάζεσαι να μην είχαμε Μπέλιγχαμ κόντρα στην Αργεντινή.
4: Εγώ σου λέω ότι επειδή είναι πολύ κακομαθημένα οι παίκτες της Αγγλίας και κράξανε το Τούνχελ, έχουν χάσει την ένωση τους, τσακωθήκανε και θα τα κάνουν μούτι σήμερα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε για την Μπέλι Μάμι όμως που βγήκε μπροστά για το γιο.
4: Ναι, αλλά ο γιος έκραξε τον προπονητή.
2: Είναι και πολύ φούτμπολ φαν η μαμά.
1: Καλά κάνει η Αμάντα μου, γιατί αυτή η οικογενειακός τώρα. Ναι, αυτή από αυτό πιαστήκανε. Φαν. Τι νόμιζες.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ. Παρακολουθεί η μαμά και βλέπεις ότι συμβούλευσε και σωστά το παιδί της και όρισε θα τον δούμε σήμερα.
1: Ελπίζω να μην κάνει αυτός καμιά βλακεία και έχει μετά να απολογείται και στη μαμά του. Να του λέει τι σούπα και τι έκανες. Τι είπαμε, τι είπαμε ότι θα έκανες εκεί.
2: Τα πάει καλά μέχρι στιγμής και έχει ξεχωρίσει τώρα. Είναι μαζί με αυτούς που ξεχώρισαν στο φετινό Μουντιάλ, μαζί με το Χάλαντ.
1: Επίσης, Αμάντα μου, και σε αφήνουμε με αυτό. Εδώ η Στεφ με έτσι λίγο διορθώνει, διευκρινίζει μάλλον τα πράγματα και λέει «Ο Χουάντσο είναι αγαπημένος των Ελληνίδων ανεξαρτήτως ομάδας». Καταλάβαμε κορίτσια, καταλάβαμε. Είναι σαφές το μήνυμα.
4: Τρελαίνονται.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι αυτές οι περιπτώσεις.
3: Είναι, και δικαίως, ρε παιδί.
2: Είναι και viral στο TikTok πολλές φορές. Εγώ στέκομαι στο αθλητικό, στην αθλητική του παιδεία.
3: Εσύ καλά κάνεις το ύψος σου, Αμάντα.
1: Πάντα.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου. Αύριο με τα υπόλοιπα και το ζευγάρι του τελικού πια.
2: Βεβαίως. Αύριο θα έχουμε ζευγάρι τελικού.
1: Σε περιμένουμε.
3: Ο τελικός.
2: Εγώ...
3: Γεια σου, Αμάντα.
2: Τελικός
3: την Κυριακή, 19 Ιουλίου, όπου εμείς θα πάμε να το δούμε στην παραλία Μπάτη, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Γιατί ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε pre-game party από τις 8 η ώρα με τον TJ Valentino στα DEX, αλλά και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr και ελεύθερη είσοδο.
1: εξαιρετικά λοιπόν να πάμε εκεί να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία. Και μιας και είπα εμπειρία τώρα, ετοίμασέ μου Βασιλική να ακούσουμε το Born to be Wild, διότι τώρα εδώ τι έχει συμβεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα εκείνοι που τη ζουν. Οι VIP, δηλαδή οι Very Inventor People. Αυτοί λοιπόν έχουν αφιερώσει τις κριτικές τους και τα αστεράκια τους στην Inventor, όπως ο χρήστης εδώ, ο De Café, ο οποίος έχει βάλει 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας της Inventor και γράφει «Για δυνατά γκάζια». Δυνατά λοιπόν απαντάει και η Inventor, ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στην χρήστρια De Café το Born to be Wild.

0: Με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβίς και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Δέσποινα Βανδύ και να τη χαίρεσαι. Ακούμε δυνατά εδώ στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Θα ήταν ωραίο να λέγες Βανδύ να τη χαίρεσαι.
0: Αυτό το κάνεις εσύ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλο το ίδιο πράγμα.
1: Το ύφος αυτό πρέπει να είναι.
2: Κατερίνα, από ποιο δίσκο, από ποιο άλμπουμ της Δέσποινας είναι αυτό?
0: Από το
2: από την Αυλή του Παραδείσου. Δεν υπάρχει δίσκος Τζάμπι, ναι, πάμε.
0: Θα έπρεπε ωστόσο. Έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Φίβο και στη Δέσποινα Βανδύ.
2: Το γνωστό αυτό βίντεο κλιπ θα θυμάστε, που, αν δεν κάνω λάθος τώρα, που είναι η Δέσποινα Βανδύ, ανεβαίνει τα σκαλιά, βρίσκει τα ρούχα πεταμένα εκεί, τους βλέπει τους δύο, τη κόβει τη ανάσα εκεί κάποια στιγμή, το ακούτε και στο ρούχα είναι ένα... Ναι, είναι αυτό. Και έχει άπειρα μικρά τέτοια στο κεφάλι της που φτιάχνουν το μαλλί, αυτά τα μικρά τσιμπιδάκια. Είναι αυτό το κλιπ.
0: Δεν το θυμάμαι δυστυχώς αυτό το κλιπ. Ωστόσο, προχθές, ποιος μου το έστειλε.
2: 7.000 δραχμές. Το διπλό τότε η Αυλή του Παραδείσου, special που είχε βγάλει μετά με τα βίντεο κλιπ. Που ήταν πράσινο.
0: Αυτά
2: 7.000 δραχμές, Θανάση μου, η ελληνική pop κουλτούρα.
0: Μου άρεσε τρελά το βίντεο κλιπ του Αμανέ με τον Γιώργο Μαζονάκη και την Κατιάνα Μπαλανίκα στο ρόλο της πεθεράς. Να μαζί σου, να μαζί. Εκεί στο τέλος που κάνει, δεν το θυμάστε.
2: Που είναι η μάνα της Δέσποινας, ας πούμε, και θέλουν τα λούσα.
0: Ναι, ναι, ναι, και ανοίγει την πόρτα, ξέρω εγώ, Μαζονάκης και τη λέει: τι έγινε, κυρία Κατιά? Πολύ ωραίο βίντεο κλιπ ήταν αυτό. Πολύ καλό.
2: Νομίζω τότε θα δουλεύανε μαζί και είχαν κάνει και αυτό το ντουέτο, ε.
1: Νομίζω να
2: ναι. Ωραίο, ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο.
0: Πολύ πιθανό. Να πούμε καλημέρα και στους Μάπες που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στη Σωσό που αναρωτιέται πού είναι ο Δημήτρης. Θα επιστρέψει. Δεν έχει κοπεί ακόμα εντός εισαγωγικών, μην ανησυχείτε. Επίσης, Θανάση σου απαντάνε στο πού χρησιμοποιούμε το καλσόν στο αυτοκίνητο.
1: Στον ημάντα.
0: Ναι, αν σου κοπεί ο ημάντα συγχρονισμού, νομίζω, μας λέει η Νάνση, βάζεις το καλσόν στη μηχανή του αυτοκινήτου.
2: Εγώ πιστεύω η Νάνση στον Googler δεν ξέρει τι είναι ο ημάντα συγχρονισμού, δεν ξέρει πώς ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου της, ξέρει το καλσόν.
0: Και η Βάλια μας στέλνει ότι ξέρει, και αυτή για τον κομμένο ημάντα μας λέει ότι βάζουμε το καλσόν μέχρι να φτάσουμε στην εργείο. Πώς το κάνουμε αυτό δεν ξέρω. Και ο Παναγιώτης λέει αν μείνεις από ημάντα, αλλά άντε να βρεις καλσόν. Άρα να το έχουμε, να έχουμε ένα καλσόν εύκαιρο στο αμάξι μας, θα έλεγε κανείς.
2: Ναι, ναι, μαζί με το φαρμακείο και το τριγωνάκι πίσω, δίπλα στον πυροσβεστήρα, ρίξε ένα καλσονάκι να το έχεις, ρε παιδί.
1: Αλλά να είναι δυνατό, θέλει σκληρό. Καλσόν.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το κάνει zero waste εκεί. Θα επενδύσει σε ακριβό.
0: 50-10. Επίσης, λέμε διάφορα zero waste κόλπα, δηλαδή τρόπους να ανακυκλώνουμε υλικά, τρόφιμα και άλλα πράγματα που έχουμε στο σπίτι, ούτως ώστε να μην πετάμε και να κάνουμε και οικονομία. Και μας λέει η Μαριάννα ότι βάζει στημένες λεμονόκουπες στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, γιατί το κάνει αυτό άραγε?
2: Για καθαρισμό, για φρεσκάδα.
0: Ναι,
2: α, εγώ ξέρω το άλλο. Τα φακελάκια από το τσάι που χρησιμοποιούμε,
0: ναι,
2: τα αποξηραίνεις, τα αφήνεις να στεγνώσουν ουσιαστικά και τα βάζεις μετά μέσα στο ψυγείο που ρωφούν μυρωδιές από τα διάφορα τρόφιμα που μπορεί να παίζουν. Δοκιμάστε το.
0: Α, τι λες.
2: Ναι, γιατί πραγματικά απορροφά μυρωδιές, ενώ το λεμόνι που λέμε καμιά φορά μπορεί απλά να τη σκεπάζει. Okay. Και μετά σου έρχεται μια λεμονοφαγητήλα όλο μαζί.
0: Για τον ελληνικό καφέ, το ξέρω αυτό. Ότι επίσης βάζεις μέσα στο ψυγείο και σου απορροφά μυρωδιές. Γιατί κάνεις έτσι τώρα, δεν ισχύει?
1: Ισχύει.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Όχι, ισχύει, ισχύει. Απλώς για τον καφέ, κάτι, οι φίλοι μου είχαν κάτι άλλες θεωρίες.
1: Για να το κες, για τα κουνούμπια, και αυτό ισχύει.
2: Και αυτό, και αυτό γενικότερα.
0: Και
2: ναι.
0: Κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε τώρα και δεν μας πάει το.
1: Ναι, καταλάβει, απλά δεν θέλω να το πει.
2: Σου λέει ρε παιδί μου, κρύβει μυρωδιές σε περίπτωση που βάλουμε και κάποιον να ψάξει για αυτές τις μυρωδιές. Και καλά, ο αστικός μύθος λέει ότι στον καφέ κρύβονται. Δεν κρύβονται.
1: Στα ούρα κρύβονται.
2: Πουθενά δεν κρύβονται αυτές οι μυρωδιές. Μέσα θα σας πάνε.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Η αμμονία τα κρύβει. Μην
0: εγώ για καμιά ψαρίλα έλεγα. Δηλαδή μέχρι εκεί το είχα φτάσει. Δεν το είχα πάει τόσο μακριά. Άρα είμαι πολύ αθώα, ρε παιδιά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, ο καφές πέφτει, κατάλαβες. Θέλει κάτι να πει να μουλιάσει λίγο.
0: Έχω χάσει εγώ λίγο το τέτοιο τώρα. Είμαι τόσο.
1: Δεν πειράζει. Αυτό. Εσύ άλλο που δεν θες να σε σταματήσουν.
2: Ο Δημήτρης εδώ που λέει πως όταν κυκλοφόρησε η Αυλή του Παραδείσου δεν είχαμε δραχμές. Δημήτρη μου, ωστόσο, εμένα έχει και πάρω αυτό το κολλητάκι που λέει 7.000 δραχμές. Το special, τον deluxe με τα βίντεο κλιπ. Οπότε εσύ μάλλον είχες ξεχαστεί η Ισπανία.
0: Ναι. Και με δραχμές. Ναι, με δραχμές.
2: Με δραχμές, με δραχμές, ναι. Εγώ δεν πλήρωσα CD με ευρώ μετά. Είχαμε πια μεγαλώσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτά τα παίρνεις ως παιδάκια.
0: Τα περνούσες στο MP3
2: μετά. Ναι, ναι.
0: Να σας πω κι άλλον έναν τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας. The Energy Solar Smart. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμη κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr και ενημερωθείτε.
2: Και εσείς χαίρεστε τον ήλιο. Ελάτε και για τα τελευταία σας μηνύματα στο 698-104-104-6. Πάρα πολλοί οι μάπες που επιβεβαιώνουν το κόλπο του η Μάντα. Να, ορίστε εδώ, ο Πέτρος επιβεβαιώνει και το κόλπο του καφέ. Όχι, Πέτρο, δεν ισχύει. Μην είσαι σαν κάτι φίλους μου παλιά στην πλατεία. Μην τα ακούτε αυτά. Δεν υπάρχει.
1: Μα, το λέει, θα την έχει γλιτώσει.
2: Μία-δύο τη γλιτώνεις.
1: Εντάξει, και παραπάνω.
2: Πίσω, εδώ που τα λέμε μετά, έρχεται η ώρα η δύσκολη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρύσα, που μας λέει ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία πρωινή παρέα. Έτσι και έτσι, Χρύσα. Εγώ μας έκανα και δεν μας έκανα παρέα. Άλλες μέρες ναι, άλλες μέρες όχι.
0: Ισχύει αυτό που
2: λες. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μας αδέχουμε κάθε μέρα.
1: Έχει καλοκαίρι τώρα, είναι δύσκολα στη ζέστη.
2: Πάμε τώρα και για ωραίο zero waste γλυκάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη Σοφία μας. Zero waste, μάπες μου, ό,τι κέικ. Κάθετος τσουρέκι, παύλα κουλούρι, κάθετος μπισκότο ξεμείνει, το τρίβεις, το ανακατεύεις με γκανάς και ξηρούς καρπούς και ίσον τρουφάκια τρελά.
0: Oh, ναι, ναι. Αυτό είναι πάντα στα τι κάνουμε με τα leftovers του Πάσχα,
2: ναι.
0: Που έχουμε τα τσουρέκια, τι κάνουμε τα Χριστούγεννα,
2: τα
0: με τα βασιλόπιτα.
2: Ναι.
0: Και τα μελομακάρονα,
2: ναι.
0: Φυσικά.
2: Ναι. Το ακούω γενικά αυτό, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις που με κόλωσε σε μένα.
0: Για πες.
2: Στην γκανάζ. Δηλαδή, άμα πρέπει να φτιάξω σοκολάτα, ας πούμε, να τελειώσω, να αυτό, έχει φύγει το zero waste, ρε παιδιά, είναι το αβίαστο. Δηλαδή, το παίρνω αυτό το καφεδάκι, ας πούμε, και ξέρω ότι καθαρίζει καλά τον υπολογιστή και καθαρίζουμε αυτό τον υπολογιστή.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα zero waste. Με τα απομεινάρια από το τάδε κάνω αυτό.
0: Κοίτα, το Πάσχα που έχεις και τα σοκολατένια αυγά.
2: Ναι.
0: Βέβαια, μένουν ποτέ σοκολατένια αυγά.
1: Όχι.
0: Εδώ που τα λέμε. Εκεί μπορείς να λιώσεις αυτό το αυγό και το τσουρέκι και να κάνεις ένα εύκολο τρουφάκι.
2: Ναι.
1: Εγώ να απαντήσω στη Σοφία που μου λέει ότι θα πάει μονοήμερη μέθαινα. Πού να πάμε. Λοιπόν, πήγαινε από Καημένη να κάνετε μια ωραία βόλτα στο ηφαίστειο και καταλήξετε στο Βαθύ που είναι γραφικό λιμανάκι. Να φάτε και να πιείτε, να περάσετε ωραία. Και κάντε και μια βόλτα στα Μέθαινα, περπατείτε και φύγετε. Δεν έχει να κάνετε κάτι άλλο.
0: Άρα μονοήμερη.
1: Για μονοήμερη, είπε κάτι. Δεν είναι μονοήμερη, τη έφτιαξε το πρόγραμμα.
0: Σε αυτά τα λουτρά που λέει ότι έχετε.
1: Δεν θα πάει τώρα για μια μέρα. Να πάει μια βόλτα, να πάει να φάει ωραίο φρέσκο ψάρι που έχουμε στα Μέθαινα και να φύγει. Μια μέρα. Θέλει δύο μέρες για να δει και τα λουτρά.
0: Το βλέπω τελευταία πολύ τα βλέπω τελευταία πολύ τα Μέθαινα σε ταξιδιωτικές προτάσεις.
1: Γιατί είναι φτηνά και δίπλα.
0: Ναι, μπορεί, σου λέει.
1: Παιδιά είναι με το καράβι είναι 2,5 ώρες, με το αμάξι είναι 3. Περνάς για από κόρνο.
0: Α, είναι 3 ώρες.
1: Έχει πολύ στροφιλίκι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει,
2: ρε παιδιά, αυτό το μονοήμερη πια δεν σας φαίνεται
1: δεν
2: σαν.
1: Σκότωμαι, εγώ δεν το κάνω.
2: Ναι, σαν πρόταση, ρε παιδί μου, λες. Αλήθεια τώρα μου το είπατε αυτό να το κάνουμε.
0: Καλά,
1: να πάω τώρα αγκίστρι μία μέρα, έτσι.

0: από
1: αυτό,
0: μαγαζί σε μαγαζί.
1: Που σημαίνει παράλληλα δεν έχεις τους δικούς σου ιδιαίτερους προσωπικούς. Μια τουαλέτα, μωρέ, που θα την πας, σας το φέρνω γύρω-γύρω.
2: Κάπου θα την πας, σε ένα μαγαζί.
0: Ναι, αλλά σε μαγαζί.
2: Ναι.
0: Και εσύ τώρα. Δεν μπορώ, με πιάνει πλέον. Δεν
1: πάτε
0: είναι...
1: μία μονοήμερη και σας τραγουδάνε από πίσω το γνωστό αποτυπώματα μου αφήνουν τα φιλιά σου. Έλα τώρα.
2: Σιγά μωρέ, γιατί τι θα πάω να κάνω. Μια τουαλετίτσα θα πάω γρήγορα και θα φύγω. Αυτός είναι ένας περιορισμός.
0: Καλά, η μπούκα πάει και στο χώμα, δεν έχει πρόβλημα.
2: Παιδιά, είναι ένας περιορισμός που καλό είναι να μην επιβάλλουμε τώρα στον εαυτό μας και μπαίνουμε σε τέτοια ψευτοδιλήμματα που θα πάω τουαλέτα. Κάπου θα πάτε τουαλέτα, έχει τουαλέτες.
1: Θέλω να πω ότι δεν είμαστε πια στο σχολείο, ρε παιδί μου, που φεύγαμε με το πούλμαν 7 το πρωί, γυρνάγαμε 10 το βράδυ και δεν μας ένοιαζε.
2: Ναι, ναι, από θέμα κούρασης όμως εγώ το λέω, ότι ειδικά άμα πρέπει να πας να δουλέψεις την άλλη μέρα, όχι. Αλλά άμα είσαι λίγο free και λες άντε να πάω. Δηλαδή εμείς πάμε κάτι μονοήμερες αγοροχώρια από το χωριό.
0: Ο Χριστός,
1: δύο ώρες.
2: Είναι δύο ώρες, ναι.
0: Όμως ξέρεις τι, μονοήμερη αυτό θεωρείται. Να φύγεις πρωί και να γυρίσεις βράδυ.
1: Αυτό είναι μονοήμερη.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή να φύγω δηλαδή, πριν τις 8 και να γυρίσω μετά τις 9.30.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, έχει δίκιο Βασίλης. Και άστη τουαλέτα. Να πάω να κάτσω σε καφέ. Μετά το καφέ να κάτσουμε 5 ώρες στο καφέ, να κάνουμε μια βόλτα. Μετά πάω να κάτσουμε άλλες 5 ώρες σε μια ταβέρνα. Μετά αναγκαστικά να πάω να πιεις κάτι νωρίς ποτό, γιατί πρέπει να πας από μαγαζί. Μα πού θα πας.
1: Σαν τις άδικες κατάρες εντωμεταξύ. Και καλά να το κάνεις αυτό σε ένα μέρος πολύ σύχναστο. Να πάει να το κάνει, α πούμε, σε κάτι χωριουδάκια που είναι 50 ή κάτι και όλοι και όλοι. Ξέρεις, καθόμαστε μετά σε αυλές και λέμε α, η Αθηναίοι πάνω κάτω. Α, η Αθηναίοι πέρα δόθε. Α, πάλι αυτή. Πάλι αυτή, πάλι αυτή.
0: Και τη μονομέρα τι κάνει άνοιξη τώρα, καλοκαίρι, να κολλήσει πάνω το μπλουζάκι σου και να μην μπορεί να το αλλάξει.
1: Όχι, όχι. Πράγμα. Εγώ συντάσσομαι εδώ με τον φίλο Τέουλα που λέει δεν μπάζερε, τέλος, είναι ταλαιπωρία.
2: Δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, τέλος η ταλαιπωρία σας για σήμερα. Το Muppet Show κάπου εδώ ολοκληρώνει το τρίωρό του και αύριο μαζί σας από το πρωί θα έρθετε. Όλοι εδώ λοιπόν, οπότε και εσείς αύριο 6 ώρα το πρωί με Κατερίνα Μπούκα, με Θανάση Πασά, με Δημήτρη Ουγγαρέζου που επιστρέφει, με Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Με Βασίλη Βλάχο στο συντονισμό σήμερα.
1: Ναι, έχει γίνει συντονισμός. Οπότε σας αφήνουμε τώρα με τον Ρέντα Παπαδημητρίου που έρχεται. Θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων. Κατερίνα μου, είδε θες.
2: Φυσικά. Τώρα θέλω, δεν θέλω, θα τα πω.
1: Πολύ ωραία. Πες μας ποια είναι η κορυφαία είδηση με την οποία θα ξεκινήσει το δελτίο σου.
2: Α, είναι σοβαρή.
1: Πόσο σοβαρή!
2: Είναι για προφυλακισμό. Ωστόσο, να σας πω μια είδηση που έλεγα πριν στα παιδιά, η οποία εντάξει είναι και αυτή σοβαρή. Η παιδιά πουλήθηκε. Με έχει εκστασιάσει αυτή η είδηση.
1: Ναι.
2: Ένας τυρανόσαυρος ρεξ σε δημοπρασία 50 εκατομμύρια.
0: Το απολύθωμά του, να πούμε.
2: Ναι, γιατί αναρωτιέμαι πού τον έβαλαν αυτόν τον τυρανόσαυρο και επίσης έκλεψαν και πόσο ήταν 2 τόνοι τυριού, 20.
1: Βέβαια, για ακόμα μία φορά.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έπρεπε να το συζητήσουμε. Θυμίσω αυτό με το τυρί και τη σοκολάτα, το άλλο που λέγαμε, να μας τα φέρει αύριο να τα αναλύσουμε με τους Muppets. Μέχρι τότε σας φιλούμε, να περάσετε τέλεια την ημέρα σας, να προστατευτείτε λίγο από τη ζέστη σήμερα και να είστε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορείτε. Αυτά. Φιλιά, γεια σας, καλημέρα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Ευρώπα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση και μια 46χρονης που συνελήφθη στο Λονδίνο, όπου και διαμένει, καθώς και σε βάρος της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Παίζει τα δικά σου.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ρυθμός 988.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
14: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισσας 988.
12: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
13: Κάνε κλικ
12: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Χωνιά στο Παγκράτη. Ρυθμός
1: 98.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: στάδιο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Έχεις σχέδια για σήμερα?
12: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
11: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
12: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
11: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
12: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
11: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
12: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
11: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
13: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: καλά.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
15: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 982.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός
1: 98.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε, πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντυπωσία.

0: ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda L-Roc, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
6: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Ιωνίσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
10: 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έχεις σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
5: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
5: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
5: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
5: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός
3: 988. Μιλά.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
4: Ρυθμός
5: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
6: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
7: Αλήθεια.
6: Με δούλευε η πίψη λεγαζή.
7: Αλήθεια.
6: Και το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
7: Αλήθεια.
6: Ναι, βαρέθηκα τα

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 8.
1: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
11: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
12: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
13: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Έχει σχέδια για σήμερα?
1: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
0: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
1: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
0: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
1: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
0: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
1: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
0: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Ρυθμός
3: 988.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
13: Τα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Έχει σχέδια για σήμερα?
7: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
6: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
7: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
6: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
7: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
6: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
7: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
6: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
8: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ρυθμός 98.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
11: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
12: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
12: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
13: 988.
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
16: Παναγιά κανάλα.
17: Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
18: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
19: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
2: Ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: ό,τι ξέρει.
1: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
6: Έχει σχέδια για σήμερα?
7: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
6: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
7: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
6: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
7: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
6: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
7: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
6: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 9.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 98.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
10: 988.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
2: Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έχεις σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ζέστο δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 9.8.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.88.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.